past. It's the only little thing that I ask. So baby,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σε ένα οστρακό απ'

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

δείξεις πόσο μ' αγαπάς, πόσο με μέτρας και εσύ τι κάνεις κρυφά σαν διαρριχτής. Μου τα έχεις θαλασσώσει.

0: Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πάτω στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος,
1: δρόμος κι άλλος δρόμος.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: τέλεια μέρα του Δεκέμβρη, πυρετός μου έχει ανέβει. Έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει φως, Κυριακή κι όλος ο κόσμος ανοιχτός.
1: Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τόσα χρόνια

Μια βραδιά στη ζεστασιά παραμονή. Τι νόημα θα έχει αν δεν έρθει η γιορτή. Ένα στολίδι απ' την

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι βρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, η πρώτη καλημέρα σήμερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα. Ξεκινάτε την ημέρα σας. Βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, βρίσκεστε στο δρόμο, ετοιμάζεστε για τη δουλειά, είστε στη δουλειά. Είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 9. Βλέποντας τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, αλλά βεβαίως και στην πόλη μας και κυρίως στην πόλη μας. Σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, βοήθειά μας σήμερα, και ήδη από χτες το τι φανουρόπιτες έχω δει στους φούρνους, αλλά είναι πολλές αυτές οι οποίες φτιάχνουν φανουρόπιτα και μόνες τους. Λοιπόν, φανουρόπιτες οι οποίες γίνονται συνήθως την παραμονή της γιορτής, χθες δηλαδή, όπου πολλοί πιστοί τις πηγαίνουν στους ιερούς ναούς προκειμένου να τις ευλογήσει ο ιερέας για να τους φανερώσει, σύμφωνα έτσι με την παράδοση, κάτι ενδεχομένως που έχουν χάσει, αλλά και γενικότερα για υγεία, για καλοτυχία και όλα αυτά. Και αφού ευλογηθούν από την Εκκλησία, οι φανουρόπιτες μετά τις μοιράζουν σε όλο τον κόσμο, έτσι προβλέπει το έθιμο. Πρόκειται πάντως για μία μίξη λαϊκής παράδοσης, πίστης και τοπικών εθίμων που ξεκίνησε στη Ρόδο και επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Πολλοί συνδέουν αυτή την ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου και της πίτας με το όνομα του Αγίου, που προκύπτει από το ρήμα φαίνω, που σημαίνει αποκαλύπτω. Τη δύναμη που αποδίδεται στην πίτα έρχονται να ενισχύσουν και τα υλικά της, τα οποία πρέπει να είναι 7 ή 9. Έτσι λέγεται, 7 ή 9. Τώρα δεν νομίζω ότι αν κάποια φανουρόπιτα έχει 10 υλικά, αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται δεκτή ή δεν εκπληρώνει ο άλλος το τάμα που κάνει στον Άγιο Φανούριο. Βλέπω εδώ συνταγές, σας λέω, είναι πολύς ο κόσμος και που τηρούν το έθιμο, φτιάχνουν πίτα, την φανουρόπιτα, και την πηγαίνουν στους ιερούς ναούς. Διαβάζω, υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα. Πριν, λέει, από το κόψιμο της φανουρόπιτας, πολλοί επαναλαμβάνουν μια χαρακτηριστική φράση: «Θεός χωρέστη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Μάλιστα, υπάρχει ένας θρύλος που έχει διασωθεί μέσα από τη λαϊκή παράδοση και όχι από ιστορικές πηγές για τη ζωή του Αγίου. Για τον Άγιο Φανούριο, οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι περιορισμένες. Η παράδοση συνδέει την ανακάλυψη της εικόνας του με τη Ρόδο, ενώ η εικόνα του τον παρουσιάζει ως νεαρό στρατιώτη και περιλαμβάνει σκηνές από τα μαρτύριά του. Η ιστορία για τη μητέρα του εμφανίζεται μεταγενέστερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ιστορία, ήταν μια γυναίκα σκληρή και άπονη, η οποία δεν βοηθούσε τους φτωχούς και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Άγιος, σύμφωνα με το θρύλο, προσπάθησε να τη βοηθήσει και να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής της. Όμως η προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Έτσι, η παράδοση θέλει τον Άγιο Φανούριο να ζητά να μην προσφέρουν πίτες και άλλες προσφορές στη μνήμη του, αλλά να προσεύχονται για τη συγχώρεση της μητέρας του. Λοιπόν, βοήθειά μας σήμερα, ό,τι είναι το καλύτερο και επιθυμεί ο καθένας, να το φανερώσει ο Άγιος και γενικότερα να μας φέρνει καλά στη ζωή μας. Από ό,τι ξέρω, πάρα πολλούς κόσμος είναι εκεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου που πηγαίνουν εκεί. Υπάρχει παρεκκλήση του Αγίου Φανουρίου. Έτσι δεν είναι? Στην Εθνική Οδό, εκεί, σε αυτό λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, με τον Δημήτρη μιλάω, ο Δημήτρης Τσολάκης, πολύτιμος συνεργάτης, για να προχωρήσει αυτή η εκπομπή, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Ας δώσω την ταυτότητά της. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε στους 98,3
που μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς. Θέλουμε να ακούσουμε την καλημέρα σας, το σχολείο σας, την παρατήρησή σας, τη διαμαρτυρία σας. 6930 είναι ο αριθμός του Viber, 6930 078 326. Την καλημέρα σας. Είπαμε το σχόλιο, μια παρατήρηση, οτιδήποτε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για να σας ακούσετε και να αισθανόμαστε κι εμείς πιο ζωντανά ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να πούμε ότι κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή με βασικές όμως έτσι, πώς να το πω, παρενθέσεις καλής και ποιοτικής μουσικής. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ο καιρός. Εγώ η χτεσινή νύχτα ιδιαίτερα δύσκολη μου φάνηκε όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πάντως σήμερα και αύριο, όπως άλλα δείχνουν, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες, 39-40. Χθες για μια ακόμη φορά στη Λάρισα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Έρχονται οι βοριάδες όμως από σήμερα και μας δίνουν μια ανάσα δροσιάς. Έτσι τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, την έχουμε ανάγκη κυρίες και κύριοι. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, όπως διαβάζω, σήμερα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες από τη μια, αλλά και υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μιλάμε για τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Ολόκληρος ο μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Ναι, βλέπω εδώ ότι η Θεσσαλία και όπως είπαμε οι περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων είναι στο κίτρινο, έχουν βγει σχετικές ανακοινώσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιοι επίσης συμβουλεύουν τους πολίτες και ιδιαίτερα όσο ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και βεβαίως να μην εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον τις θερμές ώρες της ημέρας ας αποφεύγουμε όσο μπορούμε όλοι τις μετακινήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας, τα θέματα τα οποία έτσι πάρα πολύ γρήγορα να σας πω σε τίτλους, ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ρίχνοντας μια ματιά στα site, πέρα από την είδηση για για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα στην χώρα, η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου η κατάρρευση παγετώνα είναι αυτή η οποία, όπως όλα δείχνουν, μια κατάρρευση η οποία προκλήθηκε, φαίνεται, από σεισμό που προηγήθηκε. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι η πιθανότερη αιτία για το έντονο πλημμυρικό φαινόμενο. Έντονο, δεν νομίζω ότι αν αυτή η λέξη αρκεί για να περιγράψει αυτό το οποίο συνέβη, τους χιλιάδες τόνους νερού και λάσπης που έθαψαν χωριά, οικισμούς, κατέστρεψαν υποδομές, άφησαν πίσω τους, αφήνουν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, ενώ τρομάζει, κυρίες και κύριοι, ο αριθμός των αγνοωμένων. Κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, οι εικόνες αυτές, πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη και άκουγα χθες τα διάφορα ρεπορτάζ που λένε ότι ουσιαστικά με την επίσκεψή του αυτή ξεκινά, ή να πω, μάλλον η επίσκεψή του αυτή είναι η αρχή της εκστρατείας υπουργών στην Βόρειο Ελλάδα. Εκστρατεία εντός εισαγωγικών, βάλτε το αυτό, γιατί φαίνεται τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στην περιοχή να προβληματίζουν το Μαξίμου και έτσι γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο, να προβάλλουν το κυβερνητικό έργο και να ακούσουν βεβαίως τα
ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το οποίο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων, όχι μεταξύ των οποίων, θα έλεγα όταν λέμε προβλήματα, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται η ακρίβεια. Έτσι. Αυτό το λένε όλοι οι συμμετρήσεις, αυτό το λέμε καθημερινά στις κουβέντες μας, αυτό το λένε όλα. Βλέπω εδώ τώρα, αλλά αυτά μάλλον θα έχετε την ευκαιρία καλύτερα στο Θεσσαλικό Περισκόπιο να τα ακούσετε από τους συναδέλφους και από το Βόλο, διότι βλέπω, λέει, ότι ξεσπάθωσε ο Δήμαρχος Βόλου. Όχι, αυτό δεν είναι ξεσπάθωμα, αυτό είναι παραλήρημα, καλύτερα να πω. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τον Δήμαρχο Βόλου κατά των ευρωβουλευτών, με αφορμή, λέει, την απόφαση της Κομισιόν να ενισχύσει οικονομικά την Ουκρανία με 6,1 δις χρήματα, τα οποία θα διατεθούν για τα συστήματα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας. Ο Δήμαρχος Βόλου στην ανάρτησή του ξεσπά: με ποια χρήματα, που τα βρήκατε τα λεφτά, περιουσία σας είναι? Ρέικι στο Ευρωκοινοβούλιο, πολιτικοί απατεώνες, φλόροι που δεν έχετε δουλέψει τη ζωή σας, πω διάφορα τέτοια αναφέρει έτσι στο ξέσπασμά του αυτό ο Δήμαρχος Βόλου. Λοιπόν, νομίζω στη συνέχεια έτσι θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες οι συνάδελφοι από το Βόλο. Μια ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει, κυρίες και κύριοι, την ελληνική κοινωνία. Έρχεται από την Ροδόπη είδηση, όπου ένας 53χρονος μαχαίρωσε την ενδιαστάση σύζυγό του. Η γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, καθώς δούλευε σεζόν τώρα στην Θάσο, για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της. Ο ενδιαστάσης σύζυγός της τη μαχαίρωσε. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μια τραγωδία που εκλήφθηκε μπροστά στα παιδιά τους, με το γιο της οικογένειας να μεταφέρει τη μητέρα στο νοσοκομείο σε μια προσπάθεια να τη σώσει. Η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα όμως, δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι το στίγμα, αν μπορούμε να πούμε, της επικαιρότητας, και άλλα θέματα βεβαίως υπάρχουν, τα οποία θα δούμε αναλυτικότερα στην εκπομπή μας. Εγώ τώρα κάνω μια πρώτη αναφορά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε τα θέματα που αφορούν ιδίως έτσι την εθνική και εσωτερική επικαιρότητα, παρουσιάζοντας και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα μου πεις, Δημήτρη, αν μπορούμε τώρα να πάμε να δούμε, έτσι να κάνουμε αυτή το ταξίδι μας στην ιστορία, ή τι λες, έχουμε χρόνο, πώς είναι τώρα, έτσι δώσ' μου μια εικόνα. Γιατί δεν ακούω κάτι, έχουν εδώ τα... Όχι, δεν ακούω και τόσο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι εσωτερική επικοινωνία, γι' αυτό το... δεν ακούτε τίποτα. Μπορούμε να το αφήσουμε μετά τις 7.30, να μην πιεζόμαστε. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Μια χαρά, ωραία, εντάξει. Για όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο να ακούσουμε την καλημέρα σας. Κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει. 6930-078-326, για να αλληλεπιδρούμε διαφορετικά. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε όλοι. Συνεχίζουμε μουσικά, μετά να δούμε τι συνέβη στο πέρασμα των αιώνων σαν σήμερα, και βεβαίως πολλά ακόμη θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Το ταξίδι μας στην ιστορία. Μου λέει ο Δημήτρης, όταν πειράζουμε πράγματα για τα οποία δεν ξέρουμε, αυτά παθαίνουμε, γι' αυτό δεν έχουμε εντό επικοινωνία. Λοιπόν, οπότε τώρα ναι, μπορούμε να πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο πέρασμα των αιώνων. Λοιπόν, 479 π.Χ. Πολύ πολύ πίσω σας πηγαίνω λοιπόν. Μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ήταν 27 Αυγούστου του 1813. Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Ακούστε και αυτό. 27 Αυγούστου του 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Οι πρώτοι. Είναι 7 ναυτικοί οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Μάλιστα, και δίνει και τα ονόματά τους. Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1829 λοιπόν.

Λοιπόν, για να έρθουμε έτσι, πάμε στο 1922. 27 Αυγούστου του 22, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Μπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη και τις βραδινές ώρες φτάνει και μεναρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε ένα σωρό ερείπια. 27 Αυγούστου του 1923 είχαμε αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς. Βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόφαση στην Κέρκυρα. Για να δούμε κάτι διαφορετικό. 27 Αυγούστου του 1942 η όπερα Τόσκα του Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα. Από την Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, τη Μαρία Κάλλας, στο κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σόντου Βασιλιάδη. Σαν σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο μεγάλος Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σιναριογράφος, σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος. Το 1909 ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Λέστερ Γιάνγκ. Η Σεζάρια Εβόρα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Ενώ σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή το 1990 ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues Steve Ray Vaughan, ο Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μιχάλης Δερτούζος, αλλά και ο Έλληνας τροπετίστας και συνθέτης Γιώργος Μουζάκης. Αυτή είναι η ιστορική ταυτότητα της ημέρας. Μουσική ανάσα, Δημήτρη, για να έρθουμε στο σήμερα. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω ότι θέλω να ακούσω την καλημέρα σας στο 6930 078 326. 6930 078 326 μας στέλνετε το μήνυμά μας. Είπαμε, για να αλληλεπιδρούμε.

Ήταν παράληψή μου, δεν το ανέφερα ήδη από την αρχή της εκπομπής, να πω ότι σήμερα στις 11 θα γίνει η κηδεία του πρώην δημάρχου Τυρνάβου, Δημητρίου Κουγιώνη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδεών, στον Τύρναβο. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με όραμα, με ψυχή την τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας τα ηνία του Δήμου Τυρνάβου για 16 συναπτά έτη. Η κηδεία του γίνεται δημοτική δαπάνη όλες αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, από προχθές που έγινε γνωστό. Έτσι τα συλληπιτήρια κατακλείζουν τα μέσα, συλληπιτήρια από ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, από δήμους, δημοτικά συμβούλια κτλ. Θυμάμαι πολύ καλά τον Δημήτρη Κουγιώνη. Ήμασταν έτσι, ήμουνα και εγώ τότε στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής μου πορείας. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, θα ξεκινήσω από αυτό, ευγενέστατος, και ο οποίος άφησε το στίγμα του στο Δήμο Τυρνάβου.

Λοιπόν, οι εικόνες έτσι και τα ρεπορτάζ για τους ψεκασμούς που διενεργούνται όσον αφορά τα κουνούπια δίνουν και παίρνουν, κυρίες και κύριοι. Επελάβνει, λέει, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής, εκεί όπου έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι μία από τις περιοχές, νομίζω 29 κρούσματα έχουμε τώρα, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, ακόμα και αν δεν θυμάμαι καλά, για αυτής της, για τέτοιο, για αυτής της τάξης μεγέθους αριθμό μιλάμε. Βέβαια, όπως λένε οι ειδικοί, είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι πάνω κάτω στα ίδια με τα κρούσματα που είχαμε και τις προηγούμενες χρονιές. Βεβαίως δεν συμβαίνει το ίδιο με την Αττική, όπου την τελευταία εβδομάδα μέχρι και χτες διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και είχαμε 6 θανάτους. Από τις αρχές του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, διαγνώστηκαν 232 περιστατικά και συνολικά έχουμε 19 θανάτους σε ασθενείς οι οποίοι προσβλήθηκαν από τον ιό. Πάντως, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε πως παρότι τα κρούσματα είναι αυξημένα, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία. Σε καμία περίπτωση, λέει, δεν μιλάμε για επιδημία, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά βεβαίως από το τσίπημα ενός μολυσμένου κονοπιού, το οποίο έχει μολυνθεί, αφού προηγουμένως έχει τσιμπήσει ένα μολυσμένο πτηνό. Ο Υπουργός στην ίδια συνέντευξη δίνει έμφαση στα μέτρα ατομικής προστασίας. Σίτες, μακριά που κάμισα το βράδυ, άντε να βάλεις μακρύ που κάμισου με αυτές τις θερμοκρασίες που κάνει το βράδυ, έντομο αποθητικά, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι. Κουνούπια, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα καταγράφονται κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου κάθε καλοκαίρι από το 2008. Η χρονιά με τα περισσότερα κρούσματα ήταν το 2018. Πάντως, όπως λένε οι επιστήμονες εκεί, ειδικοί στο Μπενάκιο Φυτοποθαλογικό Ινστιτούτο, ναι, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του ιού, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε για τους λόγους της φετινής εξάπλωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του, τα αυξημένα κρούσματα σε ανθρώπους φέτος μπορεί να οφείλονται σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα. Ένα είναι η προσαρμοστικότητα του κοινού κουνουπιού στην Ελλάδα όλο το χρόνο. Φέτος καταγράφηκαν κουνούπια θετικά στον ιό του Δυτικού Νείλου και κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτό δείχνει ότι ο κύκλος μετάδοσης του ιού δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στους θερμούς μήνες. Ρόλο επίσης στην κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου διαδραματίζει και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, όπως και της Ιταλίας, καθώς η χώρα βρίσκεται σε διαδρομές μετακίνησης από δυμητικών πουλιών, ορισμένα από τα οποία μπορεί να είναι φορείς του ιού, ενώ μια επιπλέον παράμετρος είναι η απουσία, αναφέρει επιστήμονας, και θα σας αναφέρω συγκεκριμένα, ο κύριος Αντώνης Μιχαηλάκης, είναι ο προϊστάμενος του Εργαστηρίου Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας στο Μπενάκιο. Ένας ακόμη λόγος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η απουσία ενεργών προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών από ορισμένους δήμους. Λοιπόν, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ας παίρνουμε τα μέτρα μας αντικουνουπικά. Λοιπόν, και ιδιαίτερα αυλές και βεράντες προσέχουμε, στάσιμα νερά, το νερό που μένει στο πιατάκι της γλάστρας. Ναι, αυτό το οποίο μπορεί να μας φαίνεται μικρό και ασήμαντο, όμως μπορεί να αποτελέσει εστία προσέλκυσης κουνουπιών.

Οι εικόνες, κυρίες και κύριοι, από το Νεπάλ συνεχίζουν να έρχονται και είναι πραγματικά συγκλονιστικές αυτά τα οποία έτσι ακούμε στα ρεπορτάζ, εικόνες αποκάλυψης κτλ. Ναι, είναι πραγματικά τρομερές οι εικόνες. Τα συνεργεία εκεί συνεχίζουν, τα συνεργεία διάσωση με στόχο να βρουν ζωντανούς όσο το δυνατόν περισσότερους. Έχει αυξηθεί σημαντικά χτες, ας πούμε εκεί γύρω στις 8, τα δελτία ειδήσεων έκαναν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και τώρα σήμερα γίνεται λόγος για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Ορμητική χύμαρη λάσπης, βράχων και νερού, ισοπαίδωσαν χωριά, παρέσυραν υποδομές, απέκοψαν κάθε οδική και τηλεπικοινωνιακή επαφή. Όπως σας έλεγα, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας κάνει λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προηγήθηκε και προκάλεσε, φαίνεται να προκάλεσε την κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μποτεκόση, ποταμό της περιοχής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει αυτή η καταστροφική πλημμύρα. Έχουμε όμως και μια πρόσφατη ανάλυση από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών που αναφέρει ότι δεν σημειώθηκε σεισμός και το γεγονός αυτό εγείρει ερωτηματικά σχετικά με το τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε την κατολίσθηση. Μια πιθανότητα είναι ότι το νερό από τις βροχοπτώσεις στο λιώσιμο τον πάγο να αποσταθεροποίησε το έδαφος ή τον πάγο και να προκάλεσε αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση. Είναι γνωστό εξάλλου, το λέμε, ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων. Πάντως οι επιστήμονες λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να προσδιοριστεί ακριβώς ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στο συγκεκριμένο συμβάν. Θα εξεταστούν δορυφορικές εικόνες και όλα αυτά. Μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι.

Ξέρεις να σας πω για τον καλεσμένο μας σήμερα μετά τις 8.30. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Ίνκα Θεσσαλίας, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Ως πρόεδρο του Ίνκα θα τον φιλοξενήσουμε με την ιδιότητά του αυτή, καθώς ξέρετε τώρα τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές αγορές, έτσι, χαμός. Αρκεί να πας στις εταιρείες courier, του τι δέματα κατεβαίνουν. Διάβαζα ένα σχετικό δημοσίευμα που λέει ότι ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ξεπέρασε τα 36 δις. Εφάνισε μία αύξηση σχέση με πέρυσι της τάξης το 7%. Όμως, παράλληλα με την αυξανόμενη διείσδυσή του, έχουμε και αύξηση των καταγγελιών για παράνομες ή καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές από τέτοια ηλεκτρικά καταστήματα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι το 36,6 των αναφορών που δέχθηκε ο συνήγορος του καταναλωτή σε μία μόνο χρονιά είχε να κάνει με τις αγορές εξ αποστάσεων. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής. Και ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Με το μαγικό κουμπί. Είναι το κουμπί αυτό με το οποίο μπορεί να κάνει, πώς να το πω, να παραιτηθεί. Είναι λειτουργία υπαναχώρησης, είναι ακριβώς. Είναι ένα δικαίωμα, πατώντας το σχετικό κουμπί, το οποίο έχει ο καταναλωτής να αλλάξει γνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα μας τα πει ο κύριος Κόκαλης, γι' αυτό θεώρησα ότι θα ήταν έτσι χρήσιμο σήμερα να τον ακούσουμε για το θέμα αυτό. Τώρα εμείς με βάση το πρόγραμμα 8 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από την εθνική και την εσωτερική επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, 6930 078 326, την καλημέρα μας, την καλημέρα σας. Μας τη στέλνετε στον αριθμό του, είναι ο αριθμός του Viber. Οπότε δεν θα επιθαργήσουμε, μέχρι τις 8 και 5, Δημήτρη το πολύ, θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram, αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, πρώτη καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, αρχικά ξεκινώντας από την Ελευθερία. Εργαστήριο της Νέας ΚΑΠΗ Θεσσαλία. Στη Λάρισα άνοιξε ο διάλογος για το μέλλον της γεωργίας, δεσμεύσεις Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για κοινό σχεδιασμό με παραγωγούς, για κοινωνικό συμβόλο έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουρέτας. Πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο, δεύτερη καλύτερη επίδοση πανελλαδικά για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ραντεβού στην 22η για το επιμελητήριο, δωρεάν εκθεσιακός χώρος για τις επιχειρήσεις μέλη και ανανεωμένη εικόνα. Έσπευσαν και έσωσαν νεαρό στην Ελασσόνα, μέλη του Ερυθρού Σταυρού παρήχαν πρώτες βοήθειες σε νεαρό που έχασε τις αισθήσεις του. Νέο σπίτι για το ΕΚΑΒ Λάρισας, πράσινο φως από τον Κουρέτα για κτίριο, εξοπλισμό και ηλεκτρικά ασθενοφόρα. 18 νέα οχήματα και για τη Θεσσαλία. Ποδηλατόδρομος χωρίς κανόνες, πεζοί και ποδηλάτες στην οδό Παπαναστασίου μοιράζονται τον ίδιο στενό χώρο χωρίς διακριτή οριοθέτηση. Κόμιξ, τέχνη, street art κατακλείζουν τη Λάρισα. Πάνω από 140 δημιουργοί στο Μήλο για το LA Comics Festival. Αγριογούρουνα αφανίζουν σοδιές, αγωνία αμυγδαλοπαραγωγών σε Δομένικο Αμούρι λίγο πριν τη συγκομιδή. Ζητούν τη συνδρομή τους του κυνηγητικού συλλόγου. Με επιτυχία έκλεισε το παζάρι Φαρσάλων, πλήθος κόσμου, μουσικές βραδιές και δράσεις για παιδιά. Γλέντι πανελλήνιων διαστάσεων στη Λάρισα, ακούς Δημήτρη, 700 συμμετέχοντες, 26 σύλλογοι, α δεν θα σε δω. Θα είσαι στα παράλια. 700 συμμετέχοντες, 26 σύλλογοι και μουσικοί στη Σκεπαστή το Σάββατο το βράδυ για το πρώτο αστικό γλέντι. Στόχος, ας πούμε, αυτής της διοργάνωσης είναι να μετατρέψει τη Λάρισα σε πανελλήνιο σημείο, ναι, συνάντησης της παράδοσης. Τέταρτη πανελλήνια συνάντηση χορευτικών ομάδων και πρώτο αστικό γλέντι στη Σκεπαστή της Νεάπολης με ελεύθερη είσοδο. Με επιτυχία έκλεισε το παζάρι Φαρσάλων, πλήθος κόσμου, μουσικές βραδιές και δράσεις για παιδιά. Πρωτοβουλία για παράκαμψη της Ελασσόνας, υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή στο θέατρο Τεμπών. Λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Φανούριο. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής, εορτάστηκε στο Ζάπιο η Παναγία Μαλεβή, μουσικά ταξίδια στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία, έχουμε εκδηλώσεις. Εσύ που θα είσαι στα παράλια έχει εκδηλώσεις. Θα απολαύσεις την Πανσέλινο, ό,τι το καλύτερο, και εδώ νομίζω στο Διαχρονικό Μουσείο. Όπου και να σταθείς βέβαια και να απολαύσεις την Πανσέλινο, όμορφα είναι. Διάθεση να υπάρχει και καμιά φορά γίνεται. Λέγοντας, ας πάμε μια βόλτα στην Πανσέλινο. Επηρεάζεσαι την Πανσέλινο. Πολλοί κόσμος όμως.

Λοιπόν, στην υπόλοιπη Θεσσαλία, για να δούμε επίσης την Έλληνα Κόσμο, στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Κλάρισσας. Καμπανάκι για το δημογραφικό. Σχεδόν διπλάς ηλικιωμένοι από ό,τι τα παιδιά στην Ελλάδα. Μειώθηκε κατά 6,1 ο πληθυσμός στη Θεσσαλία σε 10 χρόνια. 6,1, κυρίες και κύριοι. Κουρέτας για νέα κάπη, Θεσσαλία να αποτελέσει ένα ξεχωριστό μοντέλο εφαρμογής. ΕΚΑΒ Λάρισσας νέο κτίριο στη συνοικία του Αγίου Θωμά. Τα παιδιά λιγοστεύουν, καταργήθηκαν 26 δημοτικά και νηπιαγωγεία στη Θεσσαλία. Πάμε στη Μαγνησία, την εφημερίδα εννοώ. Είναι πλεκτάνη, θέλουν να μου πάρουν λεφτά, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, βολιό της επαγγελματίας, αρνείται την απόπειρα βιασμού της υπαλλήλου του και δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Κρίνο στο Βόλο έφυγε από τη ζωή 53χρονος. Η κυβέρνηση γύρισε την πλάτη στο πύλιο. Απορρίφθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση αγροτικών δρόμων. Αυξήσεις για λίγους στις συντάξεις χειρίας. Τι ανέφερε στο Ράδιο 1 ο Γιώργος Χαρμάνης. 7 νέα στενοφόρα και στα κέντρα υγείας από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Βροχή καταγγελίες βολιωτών για τα e-shops. Είδατε αυτό το οποίο λέγαμε και με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Προβλήματα σε παραγγελίες, επιστροφές προϊόντων και χρημάτων. Λευκή νύχτα με μουσική, γεύσεις και ψώνια. Δεκάδες πλέον οι επιστήμονες που μαθήτευσαν στο κοινωνικό φροντιστήριο Βόλου. Έφυγε με τον αγαπημένο της. Στο κόκκινο η αγωνία για τη 14χρονη Μελίνα. Η Θεσσαλία γράφει δώρο ζωής μετά από 2 δεκαετίες, με μέσο όρο αναμονής μεταμοσχεύσεων 6 με 9 χρόνια. Μόλις 4 μεταμοσχεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά στη Θεσσαλία. Με το Βολιώτη πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νευροπαθών, τον κύριο Γιαννάκο, να απευθύνει κάλεσμα ευαισθητοποίησης για δωρεές νεφρών από συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού. Ο πρώτος κοφός διδάκτορας θεωρητικών επιστημών από το τμήμα ειδικής αγωγής. Μπράβο, πολλά πολλά μπράβο. Πολύ περηφάνεια. Νέα στενοφόρα για τα κέντρα υγείας Μαγνησίας. Ποιοι θα λάβουν το Market Pass, πόσα χρήματα προβλέπονται. Λευκή νύχτα με προσφορές και ευκαιρίες αγορών. Χιλιάδες οι επισκέπτες στο παζάρι του Αλμυρού. Έμαθαν αντιπάλους Βόλος και Νίκη στο κύπελο Ελλάδος. Πού πάμε τώρα, πάμε Καρδίτσα. Και στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα, η περιφέρεια Θεσσαλίας εξχρονίζει με 3 εκατομμύρια ευρώ το ΕΚΑΒ. Βελτιώνονται 2 κεντρικές αθλητικές υποδομές του Δήμου. Με πλήθος κόσμου και μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Μουζάκια 2026 στο Μουζάκι. Α, η αλήθεια της Καρδίτσας επίσης. Χοτέλ αθλητικό πάρκο. Σε λαϊκό υπνοτήριο έχει μεταβληθεί το αθλητικό πάρκο της Καρδίτσας. Οι φωτογραφίες, αναφέρει το δημοσίευμα που μας έστειλαν αναγνώστες της αλήθειας, είναι αποκαλυπτικές. Μετά από καταγγελίες, η αστυνομία τους απομάκρυνε, αλλά πέρασαν αρκετές μέρες για να συμβεί αυτό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας εξυγχρονίζει με 3 εκατομμύρια το ΕΚΑΒ.

Λοιπόν, αυτές τις... έχουμε και τον πρωινό λόγο. Από τα Τρίκαλα, πόλος έλξης, η περιοχή της Πίνδου, με κερδισμένους εκτός των άλλων το Περτούλι, τα Μετέωρα και την Ελάτη, για πεζοπορία και άλλες δραστηριότητες. Ισχυρούς κλειδονισμούς δέχεται το εμπόριο. Είναι κάποια από τα σημαντικότερα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Και έτσι κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα και μετά πάμε να δούμε τις αθηναϊκές εφημερίδες, Δημήτρη.

Είπα να αφήσω τον ανεμιστήρα στο στούντιο, αλλά δεν νομίζω. Μόνο τον ανεμιστήρα, αλλά δεν νομίζω. Άρχισαν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 8.30 και βλέπω σαν να έχει ανέβει η θερμοκρασία. Οπότε μάλλον στη λύση του κλιματιστικού θα πάμε πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Φυλών. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiem. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι πολύ σημαντική είδηση. Παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Συμβιβασμός με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Τα νέα, πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Ο Αμερικανός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερα θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους.

Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Κατολιστήσεις και τεράστιοι χήμαροι έπνιξαν στο διάβα τους ολόκληρα χωριά, βασική αιτία κλιματική αλλαγή. Νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Συμβιβασμός μαμούθ από τη ΜΕΤΑ 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ουκρανία-Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Ακρίβεια, τρεις παρεμβάσεις για ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα, προσεχώς. Πάμε στην απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Περγαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Κεραμίδι από χρυσάφι. Η άνοδος των υλικών έχει εκτοξεύσει την αξία κατασκευής, συμπαρασύροντας τις τιμές πώλησης και νοικίου. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Γράφει η εφημερίδα. Τρομοπότηκα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Χρέος, τα μυστήρια της πρόωρης αποπληρωμής. Πάμε στον ριζοσπάστη. Θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους σκόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλυψη των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητιέται στη Βουλή, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στον τζόγο τους σκόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων.

τον τάδε αγνοούμενη. Ελεύθερος τύπος, καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πράσινες ανάσες σε 13 δήμους της Αττικής. Ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα. Στις ράγες των μετρό έως την Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Κλείδωσε η συμφωνία για δύο φρεγάτες τύπου Περγκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Το μανιφέστο γράφει τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Σύμφωνα με το ειδικό χωροτοξιακό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτητες ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, η δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση.

0: Το ποντίκι. Δεύτερο, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και επένδυση στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ. Προβληματισμός για την πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με κλείσιμο ματιού στο κέντρο. Ελληνοτουρκικά από τα ίμια φτάσαμε στις ανεμογεννήτριες. Λιβύη, η αμερικανική φόρμουλα ενοποίησης. Τεχνολογία θα μας πάρει τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Κόντρα νιούς, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλο. Πελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Όλεθρο στο Νεπάλ, εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν από τη λάσπη. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Νέα γυναικοκτονία. 53χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του. Επίθεση από Ελλάς. Άνθρακες ο θησαυρός για τις συντάξεις χειρίες δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Εκκρεμότητες με την εφορία. Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Πότε εντάσσονται στο στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας. Μέχρι την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίσταται η αδικία. Η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Και κλείνουμε με την εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρησης από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Δημήτρης, τώρα παίρνεις τη σκυτάλη, τι έχουμε, δελτίο, διαφημίσεις, δελτίο τοπικών ειδήσεων, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό

0: τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, μέτρα προστασίας στους πολίτες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες συνιστούν οι αρμόδιοι. Στη διάθεση του κοινού και σήμερα από τις 8 το πρωί και τις 9 το βράδυ, ο κλιματιζόμενος χώρος του 3ου ΚΑΠΗ, στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Πάντως, χθες είχαμε την πανελλαδική πρωτιά στον καύσωνα από την Καρδίτσα με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αναμένεται να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα στις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο Κουλούρι σε εταιρεία Γερανών από την τότε Περιφερειακή Αρχή. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στο 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάση στο Βόλο. Επαγγελματίας οπλίτης 40 ετών τραυματίστηκε όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έχασε την ισορροπία του και έπεσε από άρμα από ύψος μεγαλύτερο του 1 μέτρου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλο όπου διαπιστώθηκαν κατάγματα και εισήχθη για νοσηλεία. Με νέο κτίριο στη συνοικία του Αγίου Θωμά στη Λάρισα και 5 νέα ασθενοφόρα ενισχύει το ΕΚΑΒ η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ακολουθήσει η προμήθεια άλλων 18 ασθενοφόρων για τα κέντρα υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜ Ελλάς στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου 1944. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου στα Τρίκαλα για απάτη. Απέσπασε χρυσαφικά από ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή. Πράσινο φως στα έργα αναβάθμισης του Αθλητικού Πάρκου, Δημοτικού Σταδίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας. Εγκρίθηκε η ένταξή τους με προϋπολογισμούς 465.203 ευρώ και 111.600 ευρώ. Δύο πυρκαγιές με μικρή χρονική διαφορά κινητοποίησαν χθες το μεσημέρι την πυροσβεστική στο Δήμο Αλμυρού. Η πρώτη σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν για επισκευή σε Καρνάγιο στην Αμαλιάπολη και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματισμούς. Και σχεδόν ταυτόχρονα φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην Κονταρόλακα πάνω από τη Σούρπη και αυτή τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σιγή ηχθείως από τη Δημοτική Αρχή Τρικάλων στις καταγγελίες του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργου Καϊκή για ρήπανση του Λιθαίου ποταμού από τη Ρόγκαλο στο ύψος του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη. Ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Γεώργο Κωστόπουλος, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης ξεκίνησε εντατικά ο Δήμος Τρικαίων. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρουσία πολιτών συζητείται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον περιφερειακό αγριάς Λεχωνίων Μαλακίου. Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν εγγράφους αντιρρήσεις ή να τοποθετηθούν προφορικά. Κηδεύεται σήμερα σε 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδέων στον Τύρναβο ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Κουγιώνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα.

Τι ρομαντικό τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, στις 27 Αυγούστου του 2005 έφεγε από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του ως τρομπετίστας το 1938 και ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1946. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με την επιθεώρηση και όλους τους γνωστούς ρυθμούς της εποχής, σάμπα, μάμπο, ταγκό και βάλς. 2.500 μελωδίες, μουσικές επενδύσεις και τραγούδια φέρνουν τη σφραγίδα του, όπως η Σκλάβα που ακούμε τώρα από την Τζένι Βάνου.

0: Λέγαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών ξεπέρασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας μια αύξηση η οποία υπολογίζεται στο 7%. Όμως, η αυξανόμενη διείσδυσή του συνοδεύεται και από αύξηση των καταγγελιών για παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές από ηλεκτρονικά καταστήματα. Το 36%, σας έλεγα νωρίτερα, των αναφορών που δέχθηκε ο συνήγορος του καταναλωτή σε μία μόνο χρονιά αφορούσε σε αγορές εξ αποστάσεως. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα πώς προστατεύεται ο καταναλωτής. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, προστασία, είναι το λεγόμενο μαγικό κουμπί, να το πω εγώ, δεν ξέρω, μαζί μας είναι ο πρώην βουλευτής, πρώην υφυπουργός, πρόεδρος του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι, ας πούμε, τελευταία έμαθα ότι επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ σε e-shop μετά από καταγγελίες, βροχή καταγγελιών για μη παράδοση προϊόντων, μη επιστροφή χρημάτων κτλ. Το θέμα είναι να μην γίνεται η ζημιά και υπάρχει τρόπος να προστατευόμαστε ώστε να μην γίνει η ζημιά. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Πάντα η πρόληψη, σώζει.
0: Τι είναι αυτό το μαγικό κουμπί λοιπόν?
1: Καταρχήν να πούμε ότι, να επαναλάβω αυτό που πολύ σωστά είπατε, το 36-37% των αναφορών, παύλα παραπώνων στο συνήγορο του καταναλωτή που έχουν υποβληθεί, ναι, αφορά τις αγορές για την εξ αποστάσεως, ναι, για τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν αυξηθεί οι συναλλαγές με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, αυτό είναι γεγονός, ειδικά από τον κορονοϊό και μετά, αλλά ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί και οι καταγγελίες για καταχρηστικές διαθέμενες πρακτικές.
0: Mm.
1: Μία από αυτές είναι ότι δεν γίνεται γνωστό στους καταναλωτές το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τι εννοώ? Όταν κάποιος αγοράζει, εκείνη τη στιγμή πρέπει να βλέπει ότι έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο προβλέπεται από τον νόμο,
0: mm-hmm,
1: και ασκείται, με αλφαγιώτα το ασκείται, εντός 14 ημερών και ασκείται αζημίως, δηλαδή χωρίς κάποια επιβάρυνση, παρά μόνο εάν απαιτείται για την επιστροφή του προϊόντος.
0: Mm-hmm.
1: Ορισμένα e-shops, ηλεκτρονικά καταστήματα, επαναλαμβάνω ορισμένα, δεν έχουν ευδιάκριτο, δεν κάνουν ευδιάκριτο και γνωστό αυτό το λεγόμενο κουμπί της υπαναχώρησης, να πατήσει ότι εδώ έχεις δικαίωμα να επαναχωρήσεις από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψεις πίσω το προϊόν,
0: το προϊόν.
1: Και εννοείται να επιστραφούν τα χρήματα, και γι' αυτό αυτές οι καταγγελίες.
0: Mm-hmm.
1: Καλούμε τους καταναλωτές συνεπώς να είναι πολύ προσεκτικοί και να υποβάλουν σχετικά παράπονα καταγγελίες στο συνήγορο του καταναλωτή ή στο ΙΝΚΑ Θεσσαλίας, σε περίπτωση που δεν τους γίνεται γνωστό το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Αν έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία η οποία δεν πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις, ακόμα και αν εγώ πατήσω αυτό το κουμπάκι, ξέρω εγώ, και σημειώσω ότι έχω το δικαίωμα της υπαναχώρησης, αν εκείνη δεν είναι εντάξει απέναντί μου, πώς εγώ μπορώ να δικαιωθώ, κύριε Κόκαλη? Μπορώ?
1: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και εδώ ανακύπτει το θέμα της ευρύτερης προστασίας του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, ο καταναλωτής σπάνια θα προσφύγει στα δικαστήρια.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Για μια αγορά 50, 100, 150 ή 200 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι περισσότερες αγορές είναι από 30 έως 200 ευρώ. 300, οι περισσότερες, επαναλαμβάνω.
0: Δεν μπαίνει εύκολα ο άλλος στη διαδικασία, είναι αλήθεια.
1: Δεν μπαίνει εύκολα. Βρίσκει ο καταναλωτής τη λύση του ηλεκτρονικού καταστήματος, γιατί πιθανότατα είναι και πιο φθηνό.
0: Κυρίως.
1: Είναι το μειονέκτημα όμως, προσέξτε, ότι επειδή είναι σε απόσταση δεν μπορεί να το δει, να το δοκιμάσει γενικότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν συμμορφωθεί τελικά με την υπαναχώρηση, μετά ο συνήγορος του καταναλωτή μπορεί να επιληφθεί και να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις, μια διαδικασία χρονοβόρα. Mm. Εγώ βέβαια προτείνω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται γνωστές οι εταιρείες οι οποίες δεν συμμορφώνονται.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο και ο καλύτερος
1: μόνο έτσι,
0: τρόπος.
1: Μόνο έτσι φοβούνται τη δημοσιότητα και δεν θα επαναλαμβάνουν πρακτικές στο μέλλον για άλλους καταναλωτές.
0: Θα απέχει ο κόσμος από τις αγορές. Νομίζω ότι ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Μόνο η δημοσιότητα φοβίζει εταιρείες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τον νόμο. Επαναλαμβάνω, δεν θα πάει ο καταναλωτής, και να σας πω και κάτι, ως δικηγόρος το λέω, δεν αξίζει κάποιος να πάει για μια αγορά 150 ευρώ στα δικαστήρια. Ναι. Θέλει να βρεθεί λύση εξοδικαστική και έτσι πρέπει. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχουν τα όργανα, γι' αυτό και η πολιτεία πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και πιο σκληρή όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και η δημοσιότητα. Mm-hmm. Ότι να βγαίνουν ανακοινώσεις ότι το τελευταίο εξάμεινο αυτές οι εταιρείες είχαμε καταγγελίες για το δικαίωμα επαναχώρησης. Δεν φέρθηκαν σωστά στους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι φοβούνται.
0: Τώρα, αν εγώ πατήσω, έτσι, κάνω χρήση του δικαιώματος επαναχώρησης, τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία απέναντί μου, για το κατάστημα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τις δικές του μετά απέναντί μου.
1: Μετά ακυρώνεται η σύμβαση, ακυρώνεται η παραγγελία, επιστρέφεται το προϊόν και επιστρέφονται και τα χρήματα.
0: Επιστρέφονται και τα χρήματα.
1: Και τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο κάποια έξοδα επιστροφής, αποστολής του προϊόντος, πιθανότατα να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει και καταχρηστικό, ας πούμε.
1: Σωστά. Γι' αυτό και είμαι προσεκτικός, μόνο κάποια έξοδα αποστολής του προϊόντος στην εταιρεία. Κατά τα άλλα, η σύμβαση λύνεται αζημίως και επανέρχεται στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, ο καταναλωτής παίρνει τα χρήματα και η εταιρεία παίρνει το προϊόν πίσω.
0: Κύριε Κόκαλη, είδα κάποια έτσι, πρόσφατα στοιχεία όσον αφορά το λιανικό εμπόριο και στην περιοχή της Θεσσαλίας, με τα πράγματα να μην πηγαίνουν καθόλου καλά, με τους εμπόρους να λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι από τα αποτελέσματα των εκπτώσεων, σε αντίθεση όπως είπαμε με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου ο κόσμος αναζητώντας πιο φθηνά προϊόντα, κυρίως αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι... Μπορεί ίσως κάποιος να πει και η ποικιλία, αλλά νομίζω ότι οι φθηνότερες τιμές είναι αυτές που...
1: Οι φθηνότερες τιμές είναι αυτές που οδηγούν τον καταναλωτή σε τέτοιου είδους αγορές, γιατί κακά τα ψέματα είναι εφιάλτης πλέον η ακρίβεια και η σχροκέρδεια.
0: Εφιάλτης.
1: Είναι εφιάλτης η αγορά τροφίμων, η αγορά καυσίμων για τους καταναλωτές.
0: Κύριε Κόκαλη... Είστε στο ΙΝΚΑ, είστε νομικός, ωστόσο είστε και παραμένετε πολιτικός, έτσι. Μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα. Έτσι, διαβάζω διάφορα, δηλαδή μπορεί να είμαστε στο κλίμα της ΔΕΘ περί παροχολογίας, ξέρω εγώ, νέα μέτρα που ενδεχομένως ανακοινωθούν, ή ο κύριος Θεοδωρικάκος που είπε για αυτή τη συμφωνία, πώς λέγεται αυτή η εθνική συμφωνία.
1: Ακούστε, η εθνική κοινωνική συμφωνία, η οποία θα ξεκινήσει από Δευτέρα,
0: ναι.
1: Η οποία όμως η εθνική κοινωνική συμφωνία δεν συνοδεύεται από υποχρεώσεις. Επαφείται μόνο στο φιλότιμο των μεγάλων σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι
0: συμφωνία κυρίων, ας πούμε, κατά
1: συμφωνία
0: κάποιο.
1: Κυρίων. Mm. Ξέρετε τι πιστεύουν οι καταναλωτές σχετικά με μια έρευνα που ανακοινώθηκε προχθές για το χειμώνα, που είπατε. Ότι ποιο είναι το αίσθημα, ότι τα εισοδήματά τους θα μειωθούν και ότι ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι δαπάνες τους για το χειμώνα που έρχεται.
0: Ήδη περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Σωστά. Γι' αυτό και απαιτούνται δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Δεν φτάνει ούτε το full pass, το επίδομα. Απαιτείται να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα. Απαιτούνται έλεγχοι και νομοθεσία για την ακρίβεια. Απαιτείται ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτά προκύπτουν από έρευνες επίσημες και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της ΓΕΣΕΒΕ. Το αίσθημα των καταναλωτών είναι η απεσιοδοξία.
0: Μάλιστα. Επειδή έτσι,
1: επειδή είπατε για τα φυσικά καταστήματα και τις εκπτώσεις, ναι, να πούμε ότι οι καταστηματάρχες, οι μικρομεσαίοι έμποροι έχουν τόσο πολλά έξοδα, ενδεικτικό ότι οι πάνω από τους μισούς δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 72 δόσεων για τον ΕΦΚΑ. Γιατί έχουν πολλά χρέη να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα. Έχουν το ενίκιο του καταστήματος, έχουν να πληρώσουν τον ΕΦΚΑ, έχουν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Και γι' αυτό τα καταστήματα ηλεκτρονικού, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει προηγείται.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω πολλά ακόμη πράγματα. Δεν έχουμε χρόνο. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως, με τα χαρά.
0: Έτσι, σε μια άλλη συνέντευξη, να μιλήσουμε λίγο για τα μέτρα τα οποία ακούγονται, τι ανακοινώσεις θα ακούσουμε, δηλώσεις, ανακοινώσεις καλύτερα να πω στη ΔΕΘ. Μέτρα που ίσως, ξέρω εγώ, καταφέρουν να ισορροπήσουν αυτή τη δίνη στην οποία βρισκόμαστε. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
1: Θα είμαστε να τα δούμε, να τα σχολιάσουμε.
0: Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Φεύγουμε. Φεύγουμε, μου λέει ο Δημήτρης. Πρώτο σηκώνει το χέρι σου, λέει, φύγε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν η πρώτη καλημέρα από την ΕΤ Λάρισας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στους 98,3. Ακολουθούν και οι άλλες εκπομπές της ΕΡ και το Θεσσαλικό Περισκόπιο, βεβαίως, με το τι συμβαίνει σήμερα στην Θεσσαλία. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, πρωί-πρωί, και λίγα λεπτά μετά τις 7. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissas.
6: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
7: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Σε ετοιμότητα ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Μέτρα προστασίας στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες συνιστούν οι αρμόδιοι. Στη διάθεση του κοινού και σήμερα από τις 8 το πρωί και τις 9 το βράδυ ο κλιματιζόμενος χώρος του Τρίτου Καπή. Στη Συμβολή των Οδών Ηρών Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου στη Λάρισα. Πανελλαδική πρωτιά στον καύσωνα χθες για την Καρδίτσα με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αναμένεται να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα στις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο Κουλούρι σε εταιρεία Γερανών από την τότε Περιφερειακή Αρχή. Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση συζητείται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον Περιφερειακό Αγριάς Λεχωνίων Μαλακίου. Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν εγγράφους, αντιρρήσεις ή να τοποθετηθούν προφορικά. Με νέο κτίριο στη συνοικία του Αγίου Θωμά στη Λάρισα και 5 νέα ασθενοφόρα ενισχύει το ΕΚΑΒ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ακολουθήσει προμήθεια άλλων 18 ασθενοφόρων για τα κέντρα υγείας. Εργατικό ατύχημα χθες το πρωί στο 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης στο Βόλο. Επαγγελματίας οπλίτης 40 ετών τραυματίστηκε όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έχασε την ισορροπία του και έπεσε από άρμα από ύψος μεγαλύτερο του 1 μέτρου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκαν κατάγματα και εισήχθη για νοσηλεία. Κηδεύεται στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδαίων στον Τύρναβο ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Κουγιώνης. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Εγγραφιώτικων Χωριών για τα αποκαλυπτήρια αναμνηστική στήλη στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜ Ελλάς στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου στα Τρίκαλα για απάτη, απέσπασε χρυσαφικά από ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή. Πράσινο φως στα έργα αναβάθμισης του Αθλητικού Πάρκου Δημοτικού Σταδίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας. Δύο πυρκαγιές με μικρή χρονική διαφορά κινητοποίησαν χθες το μεσημέρι την πυροσβεστική στο Δήμο Αλμυρού. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν για επισκευή σε Καρνάγιο στην Αμαλιάπολη και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματισμούς. Σχεδόν ταυτόχρονα φωτιά ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην

ταρόλακα πάνω από τη Σούρπη και αυτή τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Συγγύη χθίως από τη Δημοτική Αρχή Τρικάλων στις καταγγελίες του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιώργου Καΐκη για την ρήπανση του Λιθαίου ποταμού από τη Ρόγαλο στο ύψος του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη. Ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Γεωργοκοστόπουλος εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων σε γειτονιές της πόλης ξεκινά εντατικά ο Δήμος Τρικαίων. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών, την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη, τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραχτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, καλημέρα και σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 49 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 3 πρώτα λεπτά του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Χρόνια πολλά στο Φανούριο, την Φανουρία, τον μεγαλομάρτυρο Φανούριο, το θαυματουργό που γιορτάζει λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Γιορτάζουν όμως επίσης ο Λιβέριος ή αλλιώς Λιμπέρης. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή επέτειο.

0: Ο καιρός σήμερα με θερμοκρασίες υψηλές για όλη τη Θεσσαλία και κυρίως για Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Σε αυτό το κύμα, δεν θα πω καύσωνα, υψηλών θερμοκρασιών εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγα και χθες, νομίζω υπάρχουν δύο ταχύτητες. Τη μία που ακολουθούν η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα, και την άλλη που ακολουθεί ο Βόλος με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, τουλάχιστον αυτές που δείχνει ο υδράργυρος, γιατί η αίσθηση είναι σαφώς διαφορετική. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία στο Βόλο θα είναι 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είμαστε στους 29. Στην Λάρισα η μέγιστη θα είναι στους 37. Πάντα μιλάμε θερμοκρασία αέρα υπό σκιά, έτσι, όχι εκεί που χτυπάει ο ήλιος. Οπότε κάντε τους υπολογισμούς σας. Αυτή την ώρα στη Λάρισα 31 βαθμοί Κελσίου. Στα Τρίκαλα στους 37 επίσης η μέγιστη, αυτή την ώρα 31, στην Καρδίτσα αυτή την ώρα 30, θα φτάσει μέχρι και τους 37. Αυτό που σας έλεγα είναι αυτές οι δύο ταχύτητες, δηλαδή η περιοχή του Βόλου της Μαγνησίας διαφέρει σε σχέση με τις άλλες περιοχές θερμοκρασιακά. Και έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες θα πάμε και αύριο, για να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και μάλιστα αισθητή από το Σαββατοκύριακο. Μπήκαμε στο 2ωρο 10 με 12 που είμαστε δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι αυτό το 2ωρο κοντά σας. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου, Ελένη Ρευτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η παρέα μας σήμερα συμπληρώνεται από την Κωνσταντίνα την Θεο Χαρούλη από τη Λάρισα και η Δώρα η Μήτρα από την Καρδίτσα. Πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα τα θέματα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου δεν λείπει και σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε από την οπτική του πόσο επηρεάζει την αιμοδοσία η κατάσταση αυτή. Με το Διευθυντή Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας θα μιλήσει Κωνσταντίνα Ιθοχαρούλη σε λίγο. Θα δούμε τι γίνεται με τις αστικές συγκοινωνίες στον Βόλο. Επίσης ο Δημαρχός Μουζακίου θα είναι κοντά μας να συζητήσει με τη Δώρα τη Μήτρα για το ζήτημα της δίμηνης αργίας του. Και βέβαια έχουμε και εκδηλώσεις Λευκή Νύχτα αύριο και στον Βόλο από τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, με αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Να θυμίσουμε, το είχαμε προχθές το σχετικό θέμα, ότι αύριο και στην Καρδίτσα θα γιορταστεί η Λευκή Νύχτα, η Καρδίτσα που είναι η πρώτη διδάξασα σε επίπεδο Θεσσαλίας και ακολούθησε ο Βόλος τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, και τι άλλο, έχουμε και άλλη γιορτή, είναι η γιορτή κρασιού στην Ραψάνη. Ο Δήμαρχος Τεμπών θα είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο τεχνικός που ρυθμίζει τα του ήχου από τον Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης. Σε λίγο θα μάθουμε τον ομόλογό του από την Λάρισα, ενώ τη μουσική έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου. Και δεν θα πω εγώ περισσότερα μόνη μου, θα τα πω μαζί με την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα στους ακροατές. Καλή ζεστή ημέρα να έχουμε σήμερα Πέμπτη.
0: Νομίζω και χωρίς ευχή αυτό θα το έχουμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα κάνω λιγάκι τα παράπονά μου και δεν ξέρω από τους ακροατές πόσοι θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν μαζί μου. Δεν έχουμε φοβερές θερμοκρασίες.
0: Όχι, εντάξει. Γι' αυτό και εγώ δεν μίλησα για καύσωνες. Είδες, είπα υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, εντάξει, το ότι δεν πέφτει στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία, αυτό είναι ένα στοιχείο του καύσωνα. Το ότι η θερμοκρασία παραμένει εκεί στους 37-38 βαθμούς για περισσότερο από 3 ημέρες επίσης είναι ένα άλλο στοιχείο του καύσωνα, αλλά δεν μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε μπροστά σε αυτά που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που τουλάχιστον στη Λάρισα έφτανε και τους 44 βαθμούς και που είχαμε για πάνω από ένα μήνα αυτές τις θερμοκρασίες. Μας είχε εξαντλήσει, μας είχε κουράσει η ζέστη, ακόμη και εμείς που αγαπάμε το καλοκαίρι λέγαμε φτάνει πια, ως εδώ είναι, και το φετινό καλοκαίρι μας το επιφύλασε, μας το κρατούσε για το τέλος του. Το καλοκαίρι βέβαια δεν νομίζω ότι τελειώνει, η Ελένη. Έχουμε το Σεπτέμβριο μπροστά μας, αν μη σου πω και τον Οκτώβριο. Ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι πλέον έχει γίνει ο ιδανικότερος μήνας για διακοπές και θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι το πρόγραμμά μας που κάνουμε όσοι παίρνουμε άδεια μέσα στην καρδιά
0: αν
1: του
0: το
1: καλοκαίρι.
0: Αν το επιτρέπουν οι λοιπές συνθήκες οι οικογενειακές.
1: Όταν έχεις παιδιά στο σχολείο, εγώ μιλάω τώρα ως πλέον άνθρωπος που δεν έχω υποχρεώσεις που ξεκινούν το Σεπτέμβρη, οπότε μπορώ να κάνω και τώρα τις διακοπές μου. Και νομίζω ότι σου στοιχίζουν και οικονομικότερα
0: από κάθε άποψη
1: οι διακοπές, και οι τιμές είναι καλύτερες και περισσότερη ησυχία έχει και ο καιρός πλέον έχει μια καλή θερμοκρασία και η θάλασσα μαζί έχει ήδη ζεσταθεί, δεν αρχίζει να κρυώνει ακόμη.
0: Είναι ιδανική, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, είναι όλα
0: τώρα
1: καλά.
0: Βλέπει τι γράφει η Δώρα εδώ. Θα μας τρελάνετε, λέει. Κοίταξε, νομίζω αναφέρεται στο ζήτημα των θερμοκρασιών και λοιπά. Και είναι αλήθεια ότι εγώ εκεί που κατέληξα είναι ότι τελικά έχει να κάνει με τον κάθε οργανισμό πώς βιώνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ανάλογα την ηλικία. Και ανάλογα και την ηλικία, έτσι.
0: Και
1: βλέπεις
0: αυτά
1: ότι
0: και
1: υπάρχουν άνθρωποι
0: ηλικιωμένοι. Ο θερμοστάτης του καθενός που είναι ρυθμισμένος, δεν ξέρω πόσο καλά λειτουργεί. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
1: Πολλά. Και ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, δίχως να θέλουμε να πούμε τίποτα, αλλά η γυναίκα, ξέρεις, με τα ορμονικά και με αυτά, πολλές φορές είναι διαφορετικά, δείχνει αλλού ο θερμοστάτης της. Έχει άλλο σημείο.
0: Λοιπόν. Διαβάζω τώρα, θα ακούν οι ακροατές που γελάμε, αλλά εμείς επικοινωνούμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πώς αλλιώς να συνεννοούμαστε κιόλας έτσι, για το τι συμβαίνει. Η Δώρα, η Μήτρα, βλέπετε εδώ αντιδράσεις για το θέμα της θερμοκρασίας.
1: Λοιπόν, όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να μας στείλουν τη δική τους άποψη. Έτσι στο Viber το νούμερο είναι 69-300-78-326. Το επαναλαμβάνω, 69-300-78-326. Για πείτε μας λοιπόν και εσείς τη γνώμη σας.
0: Είναι πιο ζεστό το καλοκαίρι.
1: Τι ακριβώς εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, ή η άποψή σας για τις καλοκαιρινές διακοπές? Μήπως τελικά είναι καλά Ιούνιο και Σεπτέμβριο να κάνουμε τις διακοπές μας, όσοι μπορούμε, επαναλαμβάνουμε πάντα, και να αφήσουμε πια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Θα μου πει κανείς τώρα, θα μείνεις μέσα στην πόλη Ιούλιο και Αύγουστο, που παντού υπάρχει, δεν κυκλοφορεί ψυχή, δεν έχεις τι να κάνεις. Εντάξει, ο Ιούλιος είναι πιο ζωντανός μήνας, αλλά ο Αύγουστος είναι νεκρός μήνας, νομίζω έχει άλλα. Λοιπόν, Ελένη, ας αφήσουμε
0: παρακαλώ
1: τα του καιρού και εγώ θέλω να σου πω σήμερα, ναι, ακριβώς, να πάμε λιγάκι στα σοβαρά. Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Λάρισα είναι η παράσυρση ενός ατόμου. Τώρα δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμη, γιατί είναι συγκεκριμένες οι απόψεις και οι πληροφορίες που έρχονται, αν έχει παρασυρθεί ή αν όντως ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη στον προαστιακό, αντίκρισε μπροστά του ένα άτομο στις γραμμές του τρένου λίγο έξω από τη Λάρισα, στον κυκλικό κόμβο του Σάκη Καράγιοργα. Ενδέχεται όμως και να έχει παρασυρθεί, δεν έχει διευκρινιστεί. Νομίζω όμως ότι απλά ήταν νεκρό το άτομο εκεί, κοίτονταν νεκρό. Σταμάτησε λοιπόν η αμαξοστοιχεία, έφτασαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τις επιβάτες, με χρυσό του βεβαίως οι αρχές να φτάσουν στο σημείο, να γίνει, ξέρεις, η αυτοψία, να ελέγξουν το χώρο, αν πρόκειται για αυτοκτονία, αν πρόκειται για κάτι άλλο. Οπότε θα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ακόμη και εμάς οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι συγκεκριμένες και ελάχιστες. Ωστόσο, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας του προαστιακού θα εξυπηρετηθούν με τα λεωφορεία. Εκεί βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα έχουμε διασαφηνίσει λιγάκι τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, σημειώθηκε αυτό το συμβάν. Τώρα, επίσης, ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο στην εκπομπή, καθώς σήμερα δεν προλαβαίνουμε, λόγω του ότι στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα βρεθούν συγγενείς θυμάτων από το δυστύχημα στα Τέμπη, και η συζήτηση αφορά για την εταιρεία η οποία ανέλαβε το μπάζωμα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, του τόπου της τραγωδίας. Και γιατί λοιπόν γίνεται συζήτηση για αυτή την εταιρεία? Γιατί αυτή η εταιρεία φαίνεται να μην είχε συσταθεί ακόμη όταν της ανατέθηκε το έργο της αποκατάστασης του χώρου, για να το πω έτσι κομψά, και τα χρήματα που δόθηκαν με απευθείας ανάθεση 178.560 ευρώ, και αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, αλλά τουλάχιστον μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει κάτι, δεν συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η εκτέλεση εργασιών σε αυτή την εταιρεία Γερανών από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Οπότε θα παραβρεθούν και γονείς να κάνουν ερωτήσεις και στον ίδιο τον κύριο Αγοραστό, γιατί και ο κύριος Αγοραστός θα βρεθεί ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θα προκύψει. Θα φροντίσουμε αύριο να φιλοξενήσουμε εδώ κάποιον από τους γονείς, ούτως ώστε να ακούσουμε τη δική του άποψη και τι είναι αυτό που απασχόλησε κυρίως την συνεδρίαση αυτή, την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ελένη. Κατά τα λοιπά, τα πανηγύρια καλά κρατούν, γιορτές και καλά κάνει ο κόσμος και περνάει καλά. Έχει ανάγκη να διασκεδάσει, γιατί θα φτάσει ο Σεπτέμβρης και τα κεφάλια μέσα, και όταν φτάσει ο Οκτώβρης αλίμονό μας με τις τιμές του φυσικού αερίου, με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει φέτος.
0: Αν τους έχουν συγκρατηθεί για την ώρα,
1: τι έχουν συγκρατηθεί, Ελένη? Έχουν ανέβει τουλάχιστον 50% συγκρατήθηκαν. Ναι, εντάξει, αφού έχουν πάρει μια σειρά αυξήσεων, έφτασε μια στιγμή να συγκρατηθούν κάπου. Όχι, δεν έχουν συγκρατηθεί τιμές. Η ακρίβεια θερίζει τα νοικοκυριά και το βλέπουμε καθημερινά.
0: Αυτό είναι, άλλο. Απλά λέω ότι αναμενόταν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις δεδομένης κατάστασης με τις τιμές των καυσίμων, και οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, επαναλαμβάνω, έχουν συγκρατηθεί στα έτσι κι αλλιώς υψηλά επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνήσουμε.
1: Αυτό.
0: Απλά περιμέναν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, εκτείναξη των τιμών.
1: Τώρα
0: και δεν ξέρω.
1: Μας φύλαξε ο Άγιος Φανούρης. Πέρασα από το φούρνο το πρωί και πουλούσαν φανουρόπιτες. Και λέει, πάρτε, λέει, μια φανουρόπιτα. Λέω, ευχαριστώ, δεν θέλω. Έφτιαξε ένα γλυκάκι, λέω, για μένα, και το έταξα, λέω, στον Άγιο, να μας δίνει υγεία σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά.
0: Να μας φανερώνει την υγεία, λοιπόν, ναι. Να επανέλθω λίγο στο θέμα της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να συμπληρώσω εγώ απλά ότι θα υπάρχει και αντιπροσωπεία κατοίκων από τον Άγιο Βλάσιο Πηλίου στη σημερινή συνεδρίαση. Θα κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας για τα νερά από την περιοχή και για την έγκριση του master plan που έλαβε το master plan της ΔΕΙΑΜΒ από την περιφέρεια. Για υδρομάστευση, έτσι. Υπάρχουν το τελευταίο διάστημα αντιδράσεις, μεγάλες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, που σύμφωνα με τους οποίους η ποσότητα των νερών της περιοχής δεν είναι τέτοια που να επαρκούν για να τροφοδοτήσουν ευρύτερα την περιοχή του Βόλου. Παρόλα αυτά έχει δοθεί σχετική έγκριση της μελέτης Και εξ αυτού του λόγου θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο τεχνικός μας από το Βόλο. Συγγνώμη, τι είπα τώρα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι απέναντί μου.
0: Δημήτρης Τσολάκης, λέει ο Παναγιώτης από το Βόλο.
1: Ναι, γιατί έχουν μιλήσει μεταξύ τους. Ναι, ο Δημήτρης Τσολάκης, καλημέρα και από εκείνο.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, άρα νομίζω μπορούμε να πάμε στο πρώτο τραγούδι.
1: Ναι, για να δούμε τι γίνεται λιγάκι με την αιμοδοσία σε ό,τι έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα 29 στον αριθμό για όλη τη Θεσσαλία. Βρισκόμαστε στα περσινά επίπεδα, μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. 30 είχαμε πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Από τις αρχές Μαΐου περίπου είναι αυτές οι μετρήσεις. Έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία 2 θύματα, τα οποία ήταν μεγάλης ηλικίας, όπως τουλάχιστον μου έχει μεταφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Αποστόλου, με υποκείμενα νοσήματα κτλ. Στις ευπαθείς ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι, αλλά και τα μωρά. Μεγάλη προσοχή και στα μωράκια, γιατί το ανοσοποιητικό τους ακόμη δεν είναι δυνατό και πρέπει να τα προφυλάξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και τι επιπτώσεις λοιπόν έχουμε στην αιμοδοσία? Εντάξει, είναι καλοκαίρι, ο κόσμος λείπει, αλλά και οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θα έχουμε τον κύριο Σταμπουλτζή σε λίγο, τον διευθυντή της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου, έτσι να μας πει πώς έχει επηρεαστεί, αλλά και τι πρωτόκολλο ακολουθούν πλέον. Ναι. Στο τμήμα αιμοδοσίας και έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, Ελένη.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Πριν πάω στον κύριο Σταμπουλτζή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πω ότι ενημερώνομαι τώρα ότι τελικά μιλάμε για δυστύχημα με τον προαστιακό. Η 1593 που επέστρεφε από Θεσσαλονίκη Λάρισα παρέσυρε τον άντρα στο ύψος της Ραβένα. Όπως είπαμε, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μεταφέρονται πλέον ή μεταφέρθηκαν, γιατί έχει τουλάχιστον, υπολογίζεται, μία ώρα που έχει συμβεί αυτό το δυστύχημα. Έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία από το σημείο. Εκεί βρίσκονται οι αρχές και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το δυστύχημα. Λοιπόν, αυτό με το συμβάν που είχαμε λίγο πριν με τον προαστιακό, φίλες και φίλοι. Και πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Ναούμ Σταμπουλτζή, τον Διευθυντή Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σταμπουλτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σταμπουλτζή.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σταμπουλτζή, ένα δύσκολο καλοκαίρι. Πάντα τα καλοκαίρια είναι δύσκολα και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμη πιο δύσκολα. Η Θεσσαλία είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα, αρκετά μάλλον, κρούσματα ανάλογα και με τον πληθυσμό μας. 29 στον αριθμό μέχρι τώρα. 30 πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο Δήμο Λαρισαίων, τα περισσότερα στο Δήμο Τεμπών, την αιμοδοσία των ανθρώπων. Αιμοδοτεί ο κόσμος λόγω, δεχόμαστε τα αίματα από περιοχές που έχει χτυπήσει καμπανάκι λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου?
1: Ναι, χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, η οποία είναι εύλογη. Με τα σημερινά δεδομένα από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν, στους οποίους έχουν αναφερθεί περιπτώσεις προσβολής με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι ο Δήμος Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ, Φαρσάλων και Τρινάβου.
0: Αντιλαμβάνεστε. Τι μας έμεινε, η Ελασσόνα μας έμεινε.
1: Η Ελασσόνα, ναι.
0: Και η Αγιά, ναι.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο χωρικός διαχωρισμός. Δεν σημαίνει ότι σταματάνε οι αιμοδοσίες στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι αιμοδοσίες γίνονται κανονικά.
0: Ναι.
1: Και με την προϋπόθεση βέβαια ότι μετά το τέλος των αιμοδοσιών όλες οι μονάδες ΑΣΚΟΥ που συλλέγονται, ελέγχονται με μοριακές τεχνικές από το κέντρο αίματος ΑΧΕΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ώστε να μπορούν να μεταγγιστούν αργότερα με ασφάλεια στους ασθενείς οι οποίοι θα το παραλάβουν.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να δώσουμε το αίμα μας. Αυτό το αίμα για πόσες ημέρες εσείς το κρατάτε, το συντηρείτε, μέχρι να δοθεί σε έναν υποψήφιο που χρειάζεται το αίμα?
1: Το αίμα γενικά, όσον αφορά τη μονάδα που συλλέγεται, οποιοδήποτε μονάδα αίμα που συλλέγεται, ανάλογα με τον ασκό με τον οποίο συντηρείται, ο μέσος όρος διάρκειας ζωής ενός ασκού είναι 35 με 40 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Μετά την παρέλευση αυτών των ημερών δεν μπορεί να δοθεί ένας ασκός μέσα.
0: Μάλιστα. Με το που συλλέγετε εσείς το αίμα, στέλνετε κατευθείαν δείγματα για το μοριακό έλεγχο?
1: Όλα τα δείγματα από όλες τις περιοχές που προανέφερα.
0: Από όλους τους ασκούς, κύριε Σταμπουλτζή? Από όλους.
1: Βεβαίως. Δεν γνωρίζουμε ποιος έχει προσληφθεί.
0: Ναι.
1: Είναι συμπτωματική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Επομένως, είναι πολλές περιοχές οι οποίες είναι καταγεγραμμένες επιδημιολογικά ότι έχουν προσληφθεί άνθρωποι από τον ιό, αποστέλλονται όλα τα δείγματα από όλες τις μονάδες αίματος που συλλέγονται στο ΑΧΕΠΑ για έλεγχο. Μας επιστρέφει το ΑΧΕΠΑ τα αποτελέσματα και όταν βρεθεί κάτι το οποίο είναι θετικό.
0: Πόσο καιρό κάνουν να βγουν τα αποτελέσματα, αλήθεια?
1: 24 ώρες.
0: Α, πολύ πολύ σύντομα.
1: Πολύ σύντομα. Μας ενημερώνουν. Ναι, η ενημέρωση γίνεται στις 24 ώρες. Τα αποτελέσματα θα κάθε αυτά βγαίνουν σε 6 ώρες.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, όπως τώρα για παράδειγμα που συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο Δήμος Ελασσόνας και ο Δήμος Αγιάς δεν βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Εκεί τα αίματα, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος μετακινείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Πολλοί παραθεριστές λοιπόν από το Δήμο Κιλελέρ βρίσκονται στην Αγιά, στο Δήμο Αγιάς ή στο Δήμο Τεμπών. Ο κόσμος κινείται. Σε αυτές τις περιοχές που δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα μέχρι στιγμής, τα αίματα που συλλέγονται, οι μονάδες που συλλέγονται, εξετάζονται όπως και οι άλλες?
1: Ναι, εξετάζονται.
0: Όλες δηλαδή.
1: Όλες πρέπει να εξετάζονται. Βέβαια, διότι όπως είπατε με την μετακίνηση του πληθυσμού.
0: Ναι, βέβαια, ναι, τώρα το καλοκαίρι ειδικά.
1: Αν κάποιος είναι προσβληθεί σε μια περιοχή και μετακινείται.
0: Ναι. Ασυμπτωματικός κιόλας.
1: Βεβαίως, ναι. Είναι και ασυμπτωματικός. Όταν είναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αν και η μετάδοση του ιού με τη μετάνοιξη είναι εξαιρετικά σπάνια, αναφέρω νομίζω μία-δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.

0: πολύ ψηλό το υλικό φορτίο του συγκεκριμένου για να μπορεί να μεταδοθεί με τη μετάνιση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πολύ θα όμως, για να είμαστε ασφαλείς, μόλις δούμε ένα αποτέλεσμα θετικό, αμέσως καταστρέφεται ο συγκεκριμένος ασκός και δεν μεταγγίζεται φυσικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τα αίματα, αυτά που, το αίμα που δίνει ο κόσμος, γιατί άλλο εξετάζονται, κύριε Σταμπουλτζή, δηλαδή πέρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που φαντάζομαι αυτή η εξέταση γίνεται μόνο στην περίοδο του καλοκαιριού και όχι στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Είναι 6 ο ιός, συνήθως ένα τρίμηνο, ανάλογα με την περίπτωση. Εξετάζεται για λοιμόδεινο σήματα. Κυτραϊό, σύφυλλη, υπατήτης Α, υπατήτητα Β, υπατήτητα Σ, H, κυρίως δηλαδή τα λοιμόδεινο σήματα τα οποία μεταδίδονται με την αιμοδοσία.
1: Ναι,
0: με
1: το
0: αυτά είναι δεν είναι να έχουμε βιοχημικά ή αιμοδοσία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο μοριακός έλεγχος μέχρι πριν από μερικά χρόνια γινόταν και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
0: Είμαστε κέντρο αναφοράς για όλη τη Θεσσαλία. Αλλά τελικά με τις αναπροσαρμογές που έγιναν λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών, έπρεπε να υπάρχουν 3 ή 4 το πολύ κέντρα αίματος, κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα και έτσι μεταφέρθηκε το δικό μας στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο πλέον καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι περισσότερο χρονοβόρο για μας, για παράδειγμα.
0: Μας ήταν καλύτερα, βέβαια, να το είχαμε εδώ. Και πραγματικά ήταν πολύ πιο εύκολο γιατί είχαμε τα αποτελέσματα άμεσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχουμε και υπήρχε το πρόβλημα της μεταφοράς των δειγμάτων. Γιατί συνεχώς να μεταφέρω τα δείγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή ήταν η χωροταξική απόφαση του Υπουργείου, ότι ήταν η ευρωπαϊκή οδηγία. Υποτίθεται ότι θα βοηθούσε. Εγώ δεν βρίσκω μεγάλη διαφορά. Θα ήταν καλύτερα να είχαμε εδώ το κέντρο αίματος.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Ότι η Θεσσαλία ή Λάρισα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί και στο ΑΧΕΠΑ γίνεται πολύ καλή δουλειά και η ενημέρωση γίνεται τάχιστα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κανείς δεν αμφιβάλλει για τη δουλειά που θα γίνει στο μοριακό έλεγχο στο ΑΧΕΠΑ, κανένας. Απλά είναι η καθυστέρηση της μεταφοράς περισσότερο. Ενώ εδώ απευθείας έρχονται οι ασκοί και μπορούν να εξεταστούν αμέσως τα αίματα. Κατά τα άλλα, καλύφθηκαν οι ανάγκες μας στην περίοδο του καλοκαιριού, κύριε Σταμπουλτζή?
0: Είμαστε σε σχετικά καλή κατάσταση με πέρυσι.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε και εκκλήσεις αλλά και τηλέφωνα συνεχώς. Ενημερώνουμε τους αιμοδότες μας. Αλλά και έχω μια λίστα με σπάνιους δότες, με δότες με μηδέν αρνητικό και με γενικά όλων των ομάδων.
1: Mm-hmm.
0: Όταν έχουμε κάποια έλλειψη συγκεκριμένων ομάδων αίματος,
1: ναι,
0: αμέσως γίνονται τα απαραίτητα τηλέφωνα και μπορώ να πω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη και βρίσκουμε πολύ κόσμο στη Λάρισα. Φέτος δεν είχαμε. Βλέπω χρόνο το χρόνο, δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ διακοπές, οπότε είναι και πολλοί που παραμένουν εδώ.
1: Τώρα, εσείς το εξετάζετε και πάλι οπτική γωνία και καλά κάνετε που μας το μεταφέρετε. Αυτό διαπιστώσατε, έτσι, ότι δεν φύγαν τόσο πολλοί όσοι φύγαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τα προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές, επικοινωνούσαμε και ήταν σε διάφορα μέρη της χώρας ή έλειπα. Φέτος υπάρχει μια σημαντική διαφορά από τους ανθρώπους που είναι εδώ ακόμα. Οπότε αυτό μας ευνοεί εμάς βέβαια. Έρχονται οι άνθρωποι, ανταποκρίνονται. Γενικά ο Λαρισαίος έχει αιμοδοτική συνείδηση.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε 160 αιμοδοτικούς συλλόγους στον νομό μας.
1: 160 έχουμε.
0: 160, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε το νούμερο ένα στους νομούς. Ναι, όχι.
0: Από επίπεδο συλλόγων, πάντως το 23 και το 24 ήμασταν οι πρώτοι σε συλλογή μονάδων αίματος πανελλαδικά σε επαρχιακό επίπεδο.
1: Και από όλους αυτούς τους συλλόγους υπάρχει. Υπάρχει ο πρώτος των πρώτων, των 160. Ο πρώτος των πρώτων συλλόγων από τους 160 που έχει στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ποιος είναι, ο Σύλλογος της Φαλάνης?
0: Ο Σύλλογος Φαρσάλων και μετά είναι της Φαλάνης.
1: Α, πρώτα των Φαρσάλων και στη συνέχεια της Φαλάνης.
0: Ακριβώς,
1: ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Είναι μαζί πάρα πολύ, αλλά έχει μια πολυκατάτμιση των συλλόγων, δηλαδή 4-5 συλλόγους που αθρηστικά όμως δίνουν.
1: Ναι, είναι βέβαια μεγάλος δήμος, ο Δήμος της Ελασσόνας, και με μεγάλη έκταση ανατολικά και δυτικά της έδρας.
0: Και ο Τύρναβος βέβαια όλοι βοηθούν,
1: ναι,
0: και σε εθελοντικό επίπεδο και όλοι οι σύλλογοι, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, τα εργοστάσια. Τώρα πηγαίνουμε και στα χωριά με τα πανηγύρια, γιατί έχουμε προσέλευση κόσμου. Και να
1: θέλω να,
0: πάρω...
1: να πιστεύω ότι πριν ξεκινήσει το πανηγύρι κάνετε την αιμοδοσία και όχι
0: και
1: μετά.
0: Γιατί μετά το πανηγύρι συνήθως όλοι μετά από
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο συνειδητοποιημένοι και δηλαδή.
1: Σαν χώρα, κύριε Σταμπουλτζή, τα πάμε καλά με την αιμοδοσία? Δηλαδή χρειάζεται να παίρνουμε τις μονάδες αίματος που παίρνουμε από το εξωτερικό όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ή υπάρχει μια μικρή βελτίωση όσον αφορά τον κόσμο που υπάρχει, έχει αιμοδοτική συνείδηση?
0: Όχι, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι στατιστικά τα τελευταία χρόνια έχουν καμία σημαντική διαφορά. Το ποσό των 25 με 30.000 μονάδων που εισάγουμε από την Ελβετία, κυρίως για τα παιδιατρικά νοσοκομεία, συνεχίζεται. Αλλά συλλέγουμε γύρω στους νομίζω 650.000 μονάδες πανελλαδικά. Είμαστε εκεί στα ίδια επίπεδα.
1: Στα ίδια επίπεδα.
0: Ένα σκαμπανέβασμα το οποίο δεν είναι στατιστικά σημαντικό.
1: Έχουμε
0: όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε 30% αύξηση του εθελοντικού αίματος. Τι εννοούμε με εθελοντικό αίμα? Εννοούμε το ποσοστό των αιμοδοτών στο σύνολό τους, οι οποίοι έρχονται με εθελοντική διάθεση. Δηλαδή δεν έρχονται ως αποτέλεσμα, να το πούμε, ανάγκης για να καλύψουν κάποιο δικό τους.
1: Ναι, όχι είναι να έχει ένα χειρουργείο ένας δικός μου άνθρωπος και φωνάζω 2-3 συγγενείς και γίνεται έτσι.
0: Επίσης έχουμε και μία 10% αύξηση, σε εμάς 5% φέτος, των αιμοδοτών πρώτης φοράς. Γιατί υπάρχουν και πολλοί νέοι και άλλοι μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είχαν ποτέ αιμοδοτήσει και έρχονται για πρώτη φορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμπεδώνεται ένα αίσθημα ασφάλειας για αυτούς, ενσωματώνονται στην αιμοδοτική οικογένεια και συνεχίζουν μετά να αιμοδοτούν. Γιατί περισσότεροι, το μεγαλύτερο πρόβλημα στις αιμοδοσίες είναι ο φόβος. Αυτό είναι ο ανασταλτικός παράγοντας για κάποιον. Και δεύτερον, η αναβλητικότητα. Είναι στην ανθρώπινη φύση να αναβάλουμε πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο φόβος είναι το κυρίαρχο, γιατί νομίζουν ότι είναι μια σύνθετη διαδικασία. Όταν κάποιος έρχεται και αιμοδοτεί και βλέπει ότι είναι τόσο απλό, διαρκεί 5 λεπτά, ότι προσφέρει στον συνάνθρωπο και στον εαυτό του, αντιλαμβάνεται ότι κακώς τόσα χρόνια δεν αιμοδοτούσε.
1: Το ξέρω, κύριε Σταμπουλτζή, γιατί και εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω δυστυχώς. Ο φόβος με κυριεύει και δεν αποφασίζω να το κάνω, ενώ έχω παρακολουθήσει και έχω σταθεί δίπλα σε ανθρώπους που αιμοδοτούν και ξέρω, καταλαβαίνω, αλλά τι να σας πω.
0: Πρέπει,
1: όπως είπατε, η πρώτη φορά είναι να γίνει, να βρεις τον τρόπο να χαλαρώσεις, να δώσεις το αίμα και μετά θα θέλει συνέχεια, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό και για τον οργανισμό μας. Το γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Σταμπουλτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Όλοι ενδιαφέρονται για την αιμοδοσία.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Νίκος Ευαγγελινός, πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Βόλου. Καλημέρα σας, κύριε Ευαγγελινέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Αναστοπούλου, σε εσάς στους ακροατές μας.
0: Οι αστικές συγκοινωνίες εδώ και αρκετά χρόνια, θα λέγαμε, ότι έχουν μπει σε μια άλλη πορεία, σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη εποχή, αν θέλετε. Τι σηματοδοτεί η επόμενη μέρα για το αστικό ΚΤΕΛ σε σχέση με την εποχή αυτή?
1: Πραγματικά τα τελευταία χρόνια το αστικό ΚΤΕΛ Βόλου έχει προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα επενδύσεων σχετικά με την ενημέρωση του βατικού κοινού, την πληροφόρηση, την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ένα συνδυασμό γραμμών που μπορεί να επιτρέπει και τις μετεπιβιβάσεις για να εξυπηρετηθούν και περιοχές οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο επιβατικό ενδιαφέρον, και δημιουργούμε ένα δίκτυο που να μπορέσει ο πολίτης να αφήσει το αυτοκίνητό του στο σπίτι και να μετακινηθεί γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια με το αστικό ΚΤΕΛ Βόλου. Έχουμε δημιουργήσει και μέσω της σελίδα μας, αλλά και μέσω του app στο κινητό, αλλά και με τις πινακίδες πληροφόρησης όσες στάσεις κεντρικές υπάρχουν, αλλά και με τη δυνατότητα σε κάθε στάση με ένα ειδικό QR να μπορούν να σκανάρει ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς την ώρα που θα περάσει το λεωφορείο του, δημιουργούμε ένα δίκτυο συγκοινωνίας ώστε ο πολίτης του Βόλου να κινείται γρήγορα, να μην περιμένει στη στάση αρκετά και να απεξαρτηθεί από το αυτοκίνητό του.
0: Βλέπετε
1: και συνεχώς αλλάζουμε και το σχόλιο των οχημάτων σε πιο πράσινα αυτοκίνητα, Euro 5, Euro 6. Συνεχώς ήδη και αυτό το έτος έχουν αντικατασταθεί κοντά στα 6-7 αυτοκίνητα και θα αντικατασταθούν μέχρι τέλος του έτους άλλα τόσα.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ένα σύγχρονο πλέον στόλο. Έβλεπα στη σελίδα σας το σποτάκι με το προσωπικό, με τους οδηγούς. Έχει ανανεωθεί και το προσωπικό ηλικιακά. Βλέπουμε νέους ανθρώπους πλέον να εργάζονται, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για τους παλιότερους. Γενικά θα λέγαμε ότι το ΚΤΕΛ βρίσκεται στην ψηφιακή εποχή. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα. Έχει ολοκληρωθεί? Αυτές οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί ή μένει και κάτι ακόμη να δούμε το επόμενο διάστημα?
1: Σίγουρα μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή όλο και περισσότερα πράγματα θα προστίθονται στα ήδη υπάρχοντα. Προφανώς αυτό που πρέπει να δούμε είναι να καλύψουμε και άλλα κομμάτια της πόλης, ξέρω εγώ, που υπάρχει ανάγκη.
0: Να προσθεθούν και άλλες γραμμές ή να επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες?
1: Μικρές επεκτάσεις κάνουμε όταν υπάρχει ανάγκη και γίνεται, αλλά νομίζω το βασικό αυτό που χρειάζεται η πόλη του Βόλου είναι μια γραμμή κέντρου για να καλύψει το πυκνοκατοικημένο κομμάτι της πόλης, Γαζί, Κωνσταντά, και να συνδέσει όσες περισσότερες πέραν του κέντρου υπηρεσίες μπορεί, νοσοκομείο, ΚΤΕΛ, φορεία, ΙΚΑ, σχολεία, διευθύνσεις, υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό λείπει από το κέντρο του Βόλου, μια γραμμή κέντρου, ώστε εκεί που είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κομμάτι, να σου το δώσω δηλαδή από ένα λήψος Πολυμέρη Δημητριάδος Δευτέρας Νοεμβρίου, να καλύψει αυτό το κομμάτι ώστε να μην μετακινούνται από εκεί αυτοκίνητα και να μπορεί ο πολίτης να κατεβεί με την αστική συγκοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο, αν δημιουργηθεί και αυτή η γραμμή, ανά 250 μέτρα θα υπάρχει δίκτυο της αστικής συγκοινωνίας ώστε να καλύπτεται όλο το πολυεθνικό συγκρότημα.
0: Πόσο κοντά είμαστε στο να λειτουργήσει, να δημιουργηθεί αυτή η γραμμή, και αν δεν έχει, γιατί δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί? Δηλαδή υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάτι που...
1: Είναι δύσκολο να δημιουργήσει μια γραμμή, χρειάζεται αρκετή χρηματοδότηση, τουλάχιστον τα πρώτα 2-3, ίσως και παραπάνω χρόνια, για να σταθεί από μόνη της. γιατί καταλαβαίνετε όταν είναι κάτι καινούριο, σιγά σιγά ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και έρχεται και το στηρίζει. Σε αυτό το κομμάτι προσπαθήσαμε να βρούμε, πήγε σηματοδότηση και από την περιφέρεια για το Δήμο, δεν έχει βρεθεί κάτι, είμαστε μια προσπάθεια, αν υπήρξε και μια χρηματοδότηση από τις τοπικές αρχές θα μπορούσε να ξεκινήσει. Αλλιώς για μας ήταν λίγο δύσκολο να το ξεκινήσουμε από μόνοι μας όλο αυτό το εγχείρημα. Και προφανώς και οι αποφάσεις να εγκριθεί η συγκεκριμένη γραμμή. Έχουν συμπεριληφθεί αυτές οι προτάσεις στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Βόλου και φαντάζομαι ότι στα επόμενα χρόνια το επόμενο κομμάτι θα μπορέσει να υλοποιηθεί.
0: Γραμμές που φθήνουν από την άλλη πλευρά υπάρχουν και που υπάρχουν σκέψεις κατάργησής τους ενδεχομένως ή περιορισμού των δρομολογίων.
1: Γραμμές που φθήνουν. Υπάρχουν γραμμές που δεν έχουν αρκετή επιβατική κίνηση, αλλά δεν μπορείς να καταργήσεις γραμμές ή να μην δώσεις το δικαίωμα μετακίνησης έστω και στους πολίτες αυτών των περιοχών που είναι πιο μακριά και με λιγότερο πληθυσμό. Οπότε θεωρώ ότι για πλήρη κατάργηση δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο τέτοιο σενάριο, αλλά εντάξει, κοιτάμε με τρόπους χρησιμοποιώντας μικρότερα αυτοκίνητα, με λιγότερο κόστος, με λιγότερο πετρέλαιο ή συνδυάζοντας κάποιες γραμμές με μετεπιβιβάσεις ή οτιδήποτε άλλο, να δώσουμε σε όλους τους πολίτες που εξυπηρετούνται από την νηστική συγκοινωνία πρόσβαση.
0: Η αύξηση, πολύ σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων, κύριε Ευαγγελινέ, σας έχει επηρεάσει πόσο και αν σας έχει επηρεάσει σε βαθμό που να υπάρχουν σκέψεις για να αυξήσεις τα εισιτήρια?
1: Οι αυξήσεις στα εισιτήρια και μέσω εισιτηρίων καθορίζονται κεντρικά από το Υπουργείο. Προφανώς μας έχει επηρεάσει, είναι δυσβάστακτο το κόστος, γιατί πέραν το μεγαλύτερο κομμάτι, αν το θέλετε, στο κόστος λειτουργίας είναι το πετρέλαιο για μας, η ενέργεια, και όντως μας έχει επιβαρύνει αρκετά και συμπαρασύρει και τη συντήρηση μαζί του. Λάστιχο, λάδια, ανταλλακτικά. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη αύξηση στο τελευταίο διάστημα με την αύξηση του πετρελαίου. Μας επιβαρύνει υπερβολικά. Δεν νομίζω να υπάρχει τώρα άμεσα κάποια αύξηση του εισιτηρίου. Δεν καθορίζεται από εμάς, καθορίζεται κεντρικά από το Υπουργείο. Αλλά πραγματικά είναι ένα αρκετά μεγάλο κόστος στην επιχείρηση που περιορίζει αρκετά και τις δυνατότητές μας.
0: Σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Το αστικό κτέλ συμμετέχει, νομίζω, έτσι, στην μετακίνηση, στη μεταφορά των μαθητών από πιο απομακρυσμένες περιοχές.
1: Συμμετέχει και δυναμικά. Έχουμε μεγάλο αριθμό μαθητών που μετακινούμε. Προσαρμόζουμε τις γραμμές μας, τα ωράριά μας, τις ανάγκες των μαθητών, παράλληλα με την εξυπηρέτηση και των υπόλοιπων πολιτών, και πραγματικά συμμετέχουμε μαζί με τη δευτεροβάθμια και την περιφέρεια στην εξυπηρέτηση των μαθητών.
0: Η μετακίνηση γίνεται δωρεάν, να πούμε, είναι μέσα από συμβάσεις, έτσι, που υπάρχουν?
1: Η μετακίνηση των δικαιούχων μαθητών γίνεται δωρεάν για αυτούς που δικαιούνται και παίρνουν το ειδικό μαθητικό δελτίο και κινούνται με τη συγκοινωνία. Και υπάρχουν και κάποιοι μαθητές που δικαιούνται σύμβασης και γίνονται άλλες συμβάσεις και μεταφέρονται με την τουριστική ή οτιδήποτε άλλο. Οι δικαιούχοι μαθητές από τα σχολεία τους, βάσει συγκεκριμένης ΚΙΑ, παίρνουν το ειδικό μαθητικό δελτίο και μπορούν να κινούνται στην αστική συγκοινωνία και να εξυπηρετούνται.
0: Και κάτι τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω και αφορμή για το ερώτημα αυτό είναι μια είδηση που έγινε γνωστή σήμερα, ότι υπήρξε μια καταγγελία για περιστατικό σε δρομολόγιο του υπεραστικού κτέλ της Μαγνησίας από το Βόλο προς Αθήνα. Η καταγγελία έγινε από Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και σύμφωνα με αυτή, πριν λίγες μέρες, μια επιβάτηδα που ταξίδευε νόμιμα, από ό,τι αναφέρει, με τη γάτα της, κρίσης αντιμετωπίστηκε με απαράδεκτο τρόπο. Το απαράδεκτο δεν είναι δικές μου κουβέντες, έτσι. Αυτό που υποστηρίζει η Ομοσπονδία είναι ότι το προσωπικό ασφαλείας και οδηγοί ζήτησαν από τη γυναίκα να τοποθετήσει τη γάτα στο διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου. Εν πάση περιπτώσει, έχει τοποθετηθεί και η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Διερευνά το σχετικό περιστατικό. Εγώ, με αφορμή αυτό το γεγονός, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει για τα αστικά, στα αστικά λεωφορεία για τη μεταφορά ζώων.
1: Και για τα αστικά και για τα υπηρεστικά, τα ζώα συντροφιάς, γιατί άλλα δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν συγκεκριμένο τρόπο μετακίνηση. Πρέπει να είναι στα ειδικά κλουβιά, όταν είναι λίγο μεγαλύτερα να έχουν το φήμουτρο, και έχει συγκεκριμένο τρόπο μετακίνησης και μεταφοράς. Γιατί φανταστείτε ότι υπάρχουν και άλλοι επιβάτες που μπορούν να ανεκληθούν. Και υπάρχει νομοθεσία για το πώς ακριβώς μεταφέρονται τα ζώα συντροφιάς συγκεκριμένα. Εντάξει, δεν έχω υπόψη μου το συγκεκριμένο περιστατικό, αφορά και το υπεραστικό ΚΤΕΛ.
0: Σας είπα αφορμή, αλλά στάθηκε για να θέσω
1: πολλές,
0: το ερώτημα.
1: Πολλές φορές τυχαίνει κάποιοι να υπερβάλλουν κιόλας σχετικά με αυτό. Δεν το γνωρίζω το περιστατικό, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία για το πώς μπορούν να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα ζώα.
0: Δεν συναντάτε προβλήματα οι οδηγοί, δηλαδή γενικά, έτσι, στην καθημερινότητα, περιστατικά που να
1: μετακινούνται, μετακινούνται αρκετοί επιβάτες με τα ζώα στην τροφιά τους, που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα ζητήματα. Σε εμάς είναι και μικρότερες
0: οι
1: αποστάσεις και οι διαδρομές. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα, αλλά μετακινούνται αρκετοί με τα ζώα συντροφιάς, όπως και με τα ζώα συνοδών, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
0: Βεβαίως, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ευαγγελινέ, για την κουβέντα που κάναμε. Σας εύχομαι καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Αρθούρου, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.

έτσι μουσικά και πολύ μελωδικά. Θα πάμε σε λίγο στο Earth News Radio για να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Δεν ακούσαμε βέβαια το δελτίο που προαναγγείλαμε από το ΕΡΤ News Radio, και αυτό γιατί υπήρχε απευθείας μετάδοση της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση, στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως εμείς κανονικά και πάμε στο επόμενό μας θέμα. Πάμε στην Καρδίτσα. Στο Μουζάκι μέσω Καρδίτσας θα πάμε, αφού πρώτα θα πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα τη Μήτρα. Και ήδη καλημέρα. Είναι μαζί μας και ο καλεσμένος μας. Καλημέρα.
1: Είναι μαζί μας και ο δήμαρχος του Δήμου Μουζάκι, ο κύριος Φάνης Στάθης. Καλή σας μέρα, κύριε Στάθη.
2: Καλημέρα, κυρία Μήτρα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή προαναγγείλαμε το θέμα και στην αρχή της εκπομπής, έχει να κάνει με την δίμηνη αργία στην οποία έχετε τεθεί και η οποία λήγει σε λίγες μέρες, μιας και ήταν για το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Να πούμε ότι αρχικά, κύριε Στάθη, ξεκίνησε στο διαδίκτυο σαν quiz ποιος αυτοδιοικητικός βρίσκεται σε αργία. Υπήρξε από την αντιπολίτευση μία ανακοίνωση και μία απάντηση δική σας. Από ό,τι καταλαβαίνω, η αργία σας έχει να κάνει με αποφάσεις που αφορούσαν σε καταστήματα εστίασης. Για πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Μήτρα. Το 2020-2021 έγιναν κάποιες καταγγελίες σε κατέρωθεν εκεί μεταξύ καταστηματαρχών, εστίασης. Εκεί προσπαθήσαμε να διορθώσουν κάποιες παραβάσεις και οι άνθρωποι σιγά σιγά αρχίσαν να συμμορφωνότανε. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, απαιτούσε και χρόνο αλλά και χρήματα από τη μεριά των καταστηματαρχών. Ζητούσαν κάποιες παρατάσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία προείδρευα, και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα ξαναλέω, έδινα τις παρατάσεις αυτές στους καταστηματάρχες για να συμμορφωθούν και όντως.
1: Όταν λέτε ομόφωνα, εννοείται γιατί συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Γι' αυτό το αναφέρετε και τους ακροατές το λέω. Ναι.
2: Φυσικά. Mm-hmm. Είναι 5 άτομα από τη συμπολίτευση και 2 άτομα ήταν από την αντιπολίτευση. Οι άνθρωποι όλοι ομόφωνα παίρναμε αυτές τις αποφάσεις. Απέτησε λίγο χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Και παράλληλα όμως, μια έκθεση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας με έστειλε στο πειθαρχικό. Αντιλαμβάνεστε ότι στη δημόσια διοίκηση πολλές φορές λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δική μου απόφαση θεωρώ ότι δεν ήταν λάθος. Ήταν μια συνειδητή απόφαση για να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή όρθιο έτσι στον ελληνικό κόσμο του Μουζακίου. Εμείς το καταφέραμε, οι άνθρωποι ορθοπόδησαν ξανά. Και εγώ έχω αυτή την πειθαρχική ποινή που, όπως έχω πει και στην δήλωσή μου και στην ανακοίνωσή μου, θεωρώ ότι είναι ένα παράσημο της αυτοδιοικητικής μου πορείας και όχι μια τιμωρία εντός εισαγωγικών.
1: Μάλιστα. Διάβασα ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχετε αθωθεί και με απόφαση, ναι, του εφετείου, άρα μιλάμε καθαρά για ένα διοικητικό ζήτημα, μια αργία που είναι σε διοικητικό γραφείο, κρατικό τέλος πάντων θέμα.
2: Πολύ ορθά το ρωτάτε. Όντως έχει δύο σκέλη το συγκεκριμένο θέμα, έχει δύο σκέλη, το πειθαρχικό και το ποινικό. Στο ποινικό αθώθηκα και πανηγυρικά, θα έλεγα, εκεί στο εφετείο της Λάρισσας. Το πειθαρχικό είναι αυτή η δίμηνη αργία, η οποία είναι ξεκάθαρα μια διοικητική πράξη.
1: Μάλιστα. Τίθεται ένα ζήτημα όμως, Δήμαρχε, γιατί εσείς, τουλάχιστον από όσα έχω διαβάσει, δεν ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την δίμηνη αργία σας, και έτσι είχαμε και αυτήν την διατοτύπου και διαδικτυακή διαμάχη σχετικά με την συγκεκριμένη, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα της αργίας. Δεν θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει?
2: Κυρία Μήτρα, όλα έγιναν θεσμικά και καμία διάταξη δεν λέει ότι να ενημερώσω κανέναν. Δεν είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω κανέναν. Ούτε έχω δει, έτσι πολύ ειλικρινά σας μιλάω, κανέναν αυτοδιοικητικό, κανέναν δήμαρχο που βγαίνει σε αργία να βγει και να το φωνάζει και να το ανακοινώνει ότι είναι σε αργία. Βέβαια, όποιος στην πορεία τι έχει γίνει, του έλεγα του ανθρώπου την αλήθεια, του δημότη τι έχει γίνει ακριβώς, γιατί δεν είχα τίποτα να κρύψω, αλλά δεν είχα καμία χρέωση να βγω και το ανακοινώσω θεσμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άστε που στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούσα να πάρω. Δεν μπορώ να παρευρίσκομαι στα Δημοτικά Συμβούλια εφόσον είμαι σε αργία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δώσατε εσείς τις εξηγήσεις σας, ακούνε και οι φίλοι ακροατές.
2: Τώρα ο καθένας, πω... καθένας συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει την άποψη, ναι. Έτσι είναι σεβαστή. Δεν μπορώ να πω, καθένας...
1: Ο καθένας κρίνει και κρίνεται, κύριε Σάφη.
2: Ακριβώς, και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα και καμιά ιδιαίτερη εμπειρία. Πρώτη φορά ήρθαμε έτσι σε αργία, οπότε δεν είχα καμιά ιδιαίτερη εμπειρία για να δω πώς θα χειριστώ. Δεν σκέφτηκα καν πώς θα χειριστώ ή δεν θα χειριστώ το θέμα. Απλώς επέλεξα να μην βγω με ανακοινώσεις και να ανακοινώνω ότι είμαι σε αργία. Αντίθετα, όποιος με ρωτούσε τι έχει γίνει και λείπω από τα καθήκοντά μου, το έλεγα ακριβώς τι έχει γίνει στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα, και μιας και σας έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, να πούμε δύο λόγια άσχετο τώρα, αλλά να το αναφέρουμε ότι θα είναι την Κυριακή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Φανάρι για μια σημαντική εκδήλωση. Κύριε Στάθη, πείτε μας δύο λόγια, αφού σας έχουμε μαζί μας.
2: Έχουμε μια εκδήλωση για τους πεσόντες εκεί από το ΕΑΜ Ελλάς στο συνδρομικό σταθμό του Φαναρίου, ένα κτίριο το οποίο σχετικά πολύ σύντομα θα χαρακτηριστεί σε νεότερο μνημείο, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό ακριβώς λοιπόν το σημείο έχουμε την εκδήλωση αυτή σε συνεργασία με την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, και εκεί θα παραστεί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας. Είναι πολύ τιμητικό και για μας και για το Μουζάκι. Θα υπάρχουν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Θα είναι μια λιτή αλλά πάρα πολύ ωραία και έντοξη εκδήλωση, κυρία Μητρά.
1: Και να αξιοποιήσετε και εκεί τα κτίρια, κύριε...
2: Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Σάβη, είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι. Κοιτάξτε όμως, υπάρχει μια διαδικασία, γιατί αυτά τα κτίρια ανήκουν στη ΓΕΑΟΣΕ. Από τη στιγμή που θα γίνει εκεί νεότερο μνημείο, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την υπηρεσία των νεότερων μνημείων εκεί στο Βόλο. Μάλιστα, χθες είχαμε και μια συνάντηση άτυπη για να συζητήσουμε έτσι για αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε, γιατί αυτά τα μνημεία είναι πάρα πολλά στο Μουζάκι, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε αυτές τις διαδικασίες και σε ένα εύρο χρονικό διάστημα το Μουζάκι να έχει ένα μεγάλο δίκτυο τέτοιων μνημείων, όπως τέτοια μνημεία έτσι, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας, είναι το κονάκι του ζωγράφου στην Λαζαρίνα, το ζαχαροποιείο στη Μαγουλίτσα, του ζωγράφου ξανά. Είναι πάρα πολλά τέτοια μνημεία τα οποία θέλουμε να τα αναδείξουμε και θα το κάνουμε.
1: Μακάρι να το κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στάθη, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Λογικά θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, βεβαίως. Γεια.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, είμαστε ζητώ συγγνώμη, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο και επιστρέφουμε στον Βόλο, στο Βόλο, όπου αύριο η νύχτα θα είναι λευκή. Όπως και στην Καρδίτσα αύριο θα είναι λευκή η νύχτα. Για την Καρδίτσα βέβαια τα είπαμε προχθές με τον πρόεδρο του εκεί Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Ήρθε η σειρά του Εμπορικού Συλλόγου. Ήρθε η σειρά του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και του πρόεδρου του, του κυρίου Γιώργου Σακελάρη, για να μιλήσουμε για την αυριανή, για τις αυριανές εκδηλώσεις και δράσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο αυτής της λευκής νύχτας, λοιπόν. Καλημέρα σας, κύριε Σακελάρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λέγαμε προχθές με τον ομολογό σας της Καρδίτσας ότι η Καρδίτσα είναι η πρώτη που σε επίπεδο Θεσσαλίας τουλάχιστον ξεκίνησε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις και δράσεις. Και ο Βόλος ακολούθησε. Πόσα χρόνια τώρα μετράει η Λευκή Νύχτα στο Βόλο?
1: Από το 2018 πρώτη φορά.
0: Από το 2018, έχουν ήδη είναι αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω μόνο την περίοδο του κορονοϊού ίσως ή όχι έγινε κανονικά
1: σωστά,
0: και τότε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω χάσαμε mm-hmm. μία Λευκή Νύχτα λόγω του COVID.
0: Τότε χάσαμε ένα χρόνο από τη ζωή μας τουλάχιστον, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, για πείτε μας, διαβάζω μέσα από ανακοινώσεις σας ότι σχεδιάζετε πέρα από τα καθιερωμένα και τα αναμενόμενα και καινούργια πράγματα για αύριο. Τι καινούργιο έχουμε λοιπόν?
1: Εντάξει, το μόνο καινούργιο, ας πούμε, συσσαγωγικά που έχουμε είναι το σημείο που θα έχουμε χορευτικά σχήματα και μουσικά σχήματα στη Νέα Ιωνία. Mm-hmm. Στη Λεωφόρο Ειρήνης. Έχουμε ξαναβάλει σημείο στην Ιωνία, αλλά ήταν πιο μικρό σημείο στη Φιλαδελφία, σε ένα πιο μικρό δρόμο, γιατί είχαμε ένα μέλος του Εμπορικού Συλλόγου εκεί. Τώρα είναι στο πιο κεντρικό σημείο στην Ιωνία του Βόλου, στο Φαρδί, έτσι το ξέρουν οι περισσότεροι παλιοί εδώ στο Βόλο, γιατί ήταν ένας δρόμος που πάντα διαχρονικά είχε εμπορική δραστηριότητα και παλιά ήταν και μεγάλος εμπορικός δρόμος με μεγάλη σημασία για τον εμπόριο της Νέας Ιωνίας. Και φέτος ουσιαστικά θα είναι η αφιτηρία της Λευκής Νύχτας από εκεί.
0: Από εκεί θα ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Περιγράψτε μας λίγο λοιπόν τι θα γίνει, τι ώρα θα αρχίσουν όλες αυτές οι δράσεις, ποια θα είναι τα σημεία έτσι, που θα γίνουν οι δράσεις, μέχρι πότε θα διαρκέσει.
1: Σημεία, ναι. Έχουμε 12 σημεία, κατά κύριο λόγο είναι στην κεντρική αγορά της πόλης, τα οποία είναι μουσικά σχήματα, τοπικές μουσικές μπάντες, γαστρονομικά σημεία που τα οι ιδιωτικές σχολές και τα ΙΕΚ εδώ του Βόλου θα παρουσιάσουν τις γαστρονομικές τους δημιουργίες. Θα έχουμε πολλά χορευτικά σχήματα. Σχολές χορού που δραστηριοποιούνται στην πόλη του Βόλου θα μας παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα. Και γενικά θα είναι μια μέρα χαράς, χορού και ευεξίας στην αγορά της πόλης.
0: Και βέβαια θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Έτσι,
1: τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και μετά το πέρας στις 9 η ώρα το βράδυ, που είναι το κανονικό το ορισμένο ωράριο.
0: Και με τιμές πιο μειωμένες.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως είμαστε τρεις μέρες προτού λήξουν οι εκτόσεις. Όπως καταλαβαίνετε, οι έμποροι που έχουν καταλάβει το πώς δουλεύει η Λευκή Νύχτα και το έχουν κάνει ένα εργαλείο στα χέρια τους, εκείνη τη μέρα κάνουν τιμές που δεν ξαναβλέπει η εκπτωτική περίοδος. Mm-hmm. Φτάνουν μέχρι και ποσοστά του 80%.
0: Μάλιστα. Συμμετέχουν μόνο τα εμπορικά. Μόνο τα εμπορικά ή και άλλα καταστήματα?
1: Συμμετέχει και η εστίαση.
0: Και η εστίαση. Να σας πω κάτι. Είχα τύχει σε Λευκή Νύχτα στον πύργο Ηλίας πριν από... Mm-hmm. Πρέπει να είναι μια δεκαετία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τη μεγαλύτερη... Εντάξει, τρόπος του λέγει, αλλά πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Είχε ενδεχομένως και μεγαλύτερη και από τα εμπορικά. Είχαν τα κρεοπολία.
1: Κρεοπολία,
0: ναι. Ήταν ανοιχτά και τα κρεοπολία, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή σε κάποια ειδικά γινόταν παρέλαση.
1: Να κινείται όλη η αγορά είναι καλό. Βέβαια, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκοπό. Δηλαδή γιατί να έχουν παραπάνω κινήσεις στα ακροπολία, με την έννοια ότι τα εμπορικά καταστήματα εκείνη τη μέρα κάνουν εκπτώσεις.
0: Ίσως κατεβάζουν περισσότερο κόσμο κάτω. Δηλαδή το να ξέρεις ότι είναι ανοιχτά και τα ακροπολία, μπορεί να κατέβει και αυτός που δεν ενδιαφέρεται
1: να πάει την επόμενη μέρα το πρωί να πάρει το κρέας.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πάντως μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: γι' αυτό
1: όταν κατεβαίνει τόσο κόσμο στην αγορά και μπαίνει και σε μια εύθυμη κατάσταση που δημιουργείται από όλο το περιβάλλον που είναι σε αυτό το μούντι εκείνη τη μέρα, θα δουλέψουν οι πάντες. Θα δουλέψει και το κρεοπολείο. Όποιος είναι ανοιχτά και το εκμεταλλευτεί, θα δουλέψει.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κατά βάση τα εμπορικά, λοιπόν, και η εστίαση, λέτε, συμμετέχει αύριο. Υπάρχει όριο μέχρι πότε ή όσο πάει?
1: Το διευρυμένο ωράριο που έχουμε πάρει εμείς είναι μέχρι τις
0: 2.30.
1: Μέχρι τις 2.30 ώρα το βράδυ, ναι. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι τα καταστήματα μένουν ανοιχτά μέχρι τις 1.30, μένουν αρκετά καταστήματα ανοιχτά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες.
1: Από ό,τι βλέπουμε, ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι. Θα έχουμε και ένα μεγάλο αυγουστιάτικο φεγγάρι που θα βοηθήσει πραγματικά να είναι μια λευκή νύχτα.
0: Αλήθεια, γιατί λευκή νύχτα? Γιατί λευκή η νύχτα?
1: Γιατί τα φώτα από τα καταστήματα εκείνη τη μέρα και όλο αυτό που δημιουργείται κάνουν τη νύχτα λευκή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό που είναι το συνηθισμένο, κλειστή αγορά, πιο κλειστά φώτα. Ναι. Υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωντάνια.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα, λοιπόν, όλα έτοιμα για την αυριανή λευκή νύχτα και στο Βόλο, εκτός από πολύ καλές εκπτώσεις στα καταστήματα και πάρα πολλές δράσεις σε πολλά σημεία της πόλης του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, όπως μας είπατε. Από εκεί θα ξεκινήσει εξάλλου, εκεί θα είναι η αφετηρία. Τώρα, αυτά είναι τα ευχάριστα. Στα άλλα, δεν ξέρω πόσο ευχάριστα είναι και έχουν να κάνουν με την κίνηση στην εμπορική αγορά του Βόλου και την κίνηση τώρα στις εκπτώσεις. Ήταν η αναμενόμενη... Ποια είναι η αίσθησή σας? Μιλούσα, μου έδινε το ρεπορτάζ, να συμπληρώσω αυτό μόνο, μου έδινε το ρεπορτάζ το αντίστοιχο χθες από τα Τρίκαλο συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Σαούτσος και μου έδινε μια εικόνα έτσι λίγο απογοήτευσης στον εμπορικό κόσμο. Εδώ τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, δεν θα σας πω ότι διαφέρει πολύ στο Βόλο από ότι είναι στα Τρίκαλα, νομίζω ότι είναι πανελλαδικό το θέμα. Ωστόσο, έχουμε πάρει απόφαση εδώ και πολλά χρόνια σαν ΔΣ να κάνουμε ταμείο στο τέλος και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε αποτίμηση των εκτόσεων πριν λήξουν οι εκτόσεις, γιατί δημιουργούνταν παρεξηγήσεις και γιατί ουσιαστικά μπορεί να έχουμε κάνει και κάποιο λάθος. Σαν εμπορικό σύλλογο, όταν τελειώσουν οι εκτόσεις, κάνουμε μια έρευνα και μετά μπορούμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία περιστατωμένα, το πώς ακριβώς πήγαν οι εκτόσεις και πώς πήγαν και ανά είδος. Αν θέλετε να σας πω τη δικιά μου προσωπική αίσθηση από τη γειτονιά μου, να το πω έτσι, θα σας πω ότι ο Ιούλιος ήταν κάτω του αναμενομένου. Δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν οι έμποροι. Έκανε μια μικρή διόρθωση ο Αύγουστος. Ωστόσο, θεωρώ ότι η διόρθωση που έκανε ο Αύγουστος δεν μπορεί να καλύψει το handicap του Ιουλίου. Και ότι στο σύνολο θα έχουμε μια κακή εκδοτική περίοδο. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική αίσθηση. Μάλιστα. Τώρα μένει να επιβεβαιωθεί και με τα επίσημα νούμερα.
0: Τα στοιχεία που θα έχετε στη διάθεσή σας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω
1: πολύ. Με λίγα λόγια, ο Βόλος αύριο θα έχει λευκή νύχτα, αλλά οι έμποροι περιμένουν να δουν άσπρη μέρα. Θα δούμε πότε θα γίνει.
0: Μακάρι, μακάρι σύντομα και αυτή η άσπρη μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
1: Σακελάρη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε στη Λάρισα ή πιο σωστά να πω στη Ραψάνη. Κωνσταντίνα.
1: Πού σε περνάω?
0: Ναι.
1: Ναι, έλα Ελένη.
0: Έχουμε λοιπόν, τον καλεσμένο μιλούσα... μας, τον έχεις περάσει στη ναι. γραμμή.
1: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Δεν πειράζει. Έλα Ελένη.
0: Έχουμε λοιπόν, τον καλεσμένο μιλούσα... μας, τον έχεις περάσει στη ναι. γραμμή.
1: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Δεν πειράζει.

0: Εμείς εδώ στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, για τα γνωστά κρασιά ραψάνης. Σε όλη την Ελλάδα ήταν γνωστά. Δεν ξέρω, κύριε Μανώλη, έτσι δεν είναι? Σε όλη την Ελλάδα δεν ήταν γνωστά κρασί ραψάνης? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι είναι το κρασί, το μαύρο κρασί ραψάνης, είναι pop.
0: Α, το μαύρο κρασί ραψάνης.
1: Ναι, το μαύρο, δεν βγάζει. Ναι. Τα σταφύλια της ραψάνης, να ξέρετε ότι βγάζουν μόνο μαύρο κρασί, το οποίο είναι pop. Μπορούν να βγάλουν και λευκό, ναι, αλλά το λευκό δεν είναι πιστοποιημένο. Το pop είναι μόνο το μαύρο κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι την Παρασκευή ξεκινάει η πρώτη γιορτή προϊόντων εδώ στο Δήμο Τεμπών. Έπονται και άλλες γιορτές, όπως είναι αμυγδάλου, κάστανου, ελιάς, ακτινιδίου, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος Τεμπών έχει πάρα πολλά προϊόντα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά την Παρασκευή η ραψάνη ανοίγει την αγκαλιά της και μας προσκαλεί όλους σε μια έτσι μεγάλη γιορτή. Μια
0: καλά
1: γιορτή
0: και το κρασάκι είναι... τώρα φαντάζομαι θα είναι αρκετό, πω πω και τι ωραίο, ραψανιώτικο. Όποιος έφερνε δώρο ραψανιώτικο κρασί σε μια γιορτή ήταν πολύ, πολύ ανεβασμένο, έλεγε ότι α... Κρασί ραψάνης, ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Αιώνες πρέπει να κρατάνε.
1: Και έτσι πρέπει να μείνει, είναι ένα εξαιρετικό κρασί. Mm-hmm. Ο επισκέπτης εκεί θα βρει φυσικά μουσική, χορό, κέφι και αυτόνο κρασί, το οποίο θα προσφέρεται και δωρεάν, θα είναι από τους εινοπαραγωγούς, θα μας δώσουν δωρεάν κρασί για να το παρέχουμε.
0: Δύο μέρες θα κρατήσει,
1: ναι, ναι,
0: η γιορτή κρασιού και μπέλου.
1: Παρασκευή και Σάββατο 28 και 29. Την Παρασκευή μας έρχεται.
0: Βέβαια είναι βραδινές ώρες.
1: Βραδινές ώρες, ναι.
0: Αλλά εγώ θα προτείνω στους φίλους και στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούνε τώρα, ας πάνε λιγάκι πιο νωρίς. Υπάρχει και ένα μουσείο.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό
0: που εκεί αξίζει να δεις τώρα όλο τον κύκλο που γίνεται από την αρχή, από το αμπέλι δηλαδή, μέχρι και να βγει το κρασάκι που βάζουμε στο ποτήρι μας και πίνουμε και ευχαριστιόμαστε.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να έρθει όλος ο κόσμος, όχι μόνο από το Δήμο Τεμπών, αλλά από ολόκληρη τη Θεσσαλία, να γνωρίσει τη ραψάνη, να γευθεί το κρασί της, να διασκεδάσει αυτές τις δύο μέρες και να δει έτσι από κοντά τη φιλοξενία των ανθρώπων της. Δεν είναι απλά, όπως είπατε και εσείς, μια εκδήλωση. Είναι ένας τρόπος και να δει ο κόσμος να επισκεφθεί το Μουσείο Ίνο και Αμπέλου, αλλά και να τιμήσουμε τους αμπελουργούς μας που κρατάνε μια παράδοση. Περνά από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή πρέπει να μείνει εκεί η καλλιέργεια, να υπάρχει αυτό το κρασί.
0: Ακριβώς.
1: Το θαυμάσιο κρασί της ραψάνης.
0: Είμαστε η ραψάνη, έτσι για να δώσουμε λιγάκι την εικόνα και να κατατοπίσουμε και τους ακροατές μας. Είναι αμέσως μόλις περνάει κανείς την κοιλάδα των Τεμπών και τον Πηνιό, τη γέφυρα του Πηνιού, ταξιδεύοντας προς Θεσσαλονίκη. Είναι στο αριστερό μας χέρι, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, κύριε Μανώλη.
1: 550 είναι η πλατεία.
0: Ωραία, ναι. Γραφικότατο χωριό, γραφικότατο χωριό. Βλέπεις ακριβώς απέναντι τον Κίσαβο. Είσαι στον Όλυμπο, εξαιρετικό. Από κάτω περνάει ο Πηνιός, είναι η κοιλάδα των Τεμπών. Είναι ένα χωριό που φημίζεται για τις πολλές βρύσες που έχει, νομίζω.
1: Ναι,
0: πρέπει να έχετε πολλές βρύσες στην Ραψάνη.
1: Έχει πηγές, πάρα πολλές πηγές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως
0: πηγές.
1: Θα λέτε, και σας ευχαριστούμε που μας διαφημίζετε το ωραίο χωριό της Ραψάνης. Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ξέρετε τώρα, γιατί εντάξει, εμείς οι Λαρισαίοι το γνωρίζουμε και θέλω να δώσω λιγάκι την εικόνα και στους φίλους μας που βρίσκονται στη Μαγνησία και ειδικά στο Πήλιο, ότι τη γραφικότητα αυτή που έχουν τα χωριά του Πηλίου την έχει και η Ραψάνη. Και βέβαια σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.
1: Και όχι μόνο η ραψάνη, είναι η Κρανιά, είναι τα Μπελάκια, είναι
0: σίγουρα
1: η Σπηλιά, είναι η Καλυπέφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: ναι, ναι,
1: η ραψάνη τυχαίνει τώρα να είναι στο επίκεντρο.
0: Είναι
1: γιατί...
0: και η γεωγραφική είναι... της θέση όμως,
1: ναι,
0: κύριε
1: είναι,
0: Μανώλη,
1: είναι.
0: Γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τώρα. Και έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε τσίπουρο και σε κρασί, οι αμπελώνες, τώρα πολύ γνωστά ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω, που έχουν κρασί από την περιοχή και είναι γνωστά πανελληνίως. Έτσι. Ναι. Και επίσης κάτι για το οποίο είναι γνωστή η ραψάνη και έγινε γνωστή είναι για την σοφίτα της, για τη βιβλιοθήκη της που έχει γίνει σε μία σοφίτα στο κέντρο ακριβώς του χωριού.
1: Του χωριού, στην πλατεία,
0: ναι.
1: Στην πρώην κοινότητα.
0: Η πρώην κοινότητα λοιπόν. Και είναι ένα εκπληκτικό μέρος.

0: με πολλές δραστηριότητες για τους κατοίκους του χωριού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά ειδικά το καλοκαίρι. Ξέρω ότι γίνονται και εκεί πολλές εκδηλώσεις στη Ραψάνη, πέρα από τη γιορτή τώρα κρασιού και αμπέλου.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι εκεί έζησε και ο Καραγάτσης.
0: Ο Καραγάτσης. Σωστά, ο Μη Καραγάτσης, και αναφέρεται στα βιβλία του, αναφέρεται η Ραψάνη.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν από τα αγαπημένα του μέρη και εκεί σε...
0: Παραθέριζε νομίζω στη Ραψάνη.
1: Έτσι ακριβώς, mm-hmm. και εκεί εμπνέονταν και έγραφε αυτά τα διηγήματα, ναι, που έχει γράψει.
0: Και εγώ γνώρισα την εμπειρία του να πατήσω στα φύλλα στη Ραψάνη ως μικρό παιδί, και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που δεν ξέρω αν ένας επισκέπτης μπορεί να έρθει να το κάνει και να ζήσει αυτή την εμπειρία, κύριε Μανώλη.
1: Πλέον όχι.
0: Πλέον όχι, δυστυχώς.
1: Γίνονται όλα τώρα με μηχανικό τρόπο, οπότε
0: ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει αυτή η τέτοια. Μόνο μπορεί να επισκεφθεί Ίνο και Αμπέλο και εκεί να δει πώς
0: το μουσείο, λέτε,
1: το κρασί. Έτσι, έτσι, το,
0: ναι,
1: μουσείο.
0: Ναι.
1: Είναι... Αλλά κάποια στιγμή κάναμε και κάποια με το Σύλλογο Γυναικών, έγινε και μια έτσι μικρή αναπαράσταση πώς γινόταν τότε το κρασί, με λίγο στα φύλλη και λοιπά που...
0: Ναι. Ακόμη και αυτό βοηθάει όμως, κύριε Μανώλη, ειδικά, ναι, στα, ναι, νέα τα παιδιά, ειδικά στα νέα τα παιδιά, γιατί οι μεγαλύτεροι έχουν τις εικόνες, ίσως να είναι σε άλλους πιο πρόσφατες, σε άλλους λίγο παλιότερες, αλλά τα νέα τα παιδιά είναι καλά να τα βλέπουν. Όταν γίνονται αναπαραστάσεις από τέτοιες παραδόσεις του τόπου μας, κάτι συγκρατούν και αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, έτσι. Είναι η παράδοση και τα ήθη, τα έθιμά μας και οι παλιοί τρόποι εξαγωγής του κρασιού, δηλαδή του μούστου,
0: ναι,
1: το οποίο γίνεται μετά κρασί, είναι κάτι το οποίο τα νέα παιδιά δεν το έχουν ζήσει. Εμείς οι παλιότεροι βέβαια τα έχουμε δει, γιατί όλοι σε όλα τα χωριά είχαμε ένα μικρό αμπέλι ή μια κλιματαριά.
0: Σωστά.
1: Τα οποία από αυτά βγάζαμε λίγο κρασί για το mm-hmm. σπίτι και ή βράζαμε για λίγο τσίπουρο για να έχουμε,
0: ναι,
1: για τους,
0: ναι,
1: επισκέπτες κλπ. Όλοι είχαμε την εμπειρία τότε. Τώρα βέβαια οι πόλεις, τα παιδιά των πόλεων προπαντός δεν έχουν αυτή. Και
0: όπως
1: αυτά
0: δεν,
1: τα
0: δεν έχουν γνωρίσει.
1: Οι βιωματικές αυτές εμπειρίες είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί για να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά να δούνε πώς ήταν τότε.
0: Έτσι, και τα γλυκά που κάνανε με το μούστο. Πέρα,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τα μουστοκούλουρα που γνωρίζουμε τώρα.
1: Όχι, είναι μουσταλευριά.
0: Η μουσταλευριά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα εξαιρετικό... γλυκό εκείς, που μπορεί να φάει κανείς και που τα παιδιά ενδεχομένως να μην τα έχουν ακούσει καν αυτά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πρέπει λοιπόν να πάρετε και τέτοιες πρωτοβουλίες, ένα τέτοιο βιωματικό σεμινάριο για τα παιδιά, μια εκπαιδευτική εκδρομή όπου θα μπορούσαν με λίγα σταφύλια, όπως είχατε κάνει και τις προηγούμενες χρονιές, να έρθουν, ναι, σε επαφή, να γιωθούν τα παιδιά, να πατήσουν το αμπέλι, το τσαμπί, τα σταφύλια, να δούνε πώς βγαίνει το κρασί. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εκδήλωση,
1: λοιπόν,
0: που κάνετε.
1: Οπότε την Παρασκευή όλοι έχουμε ραντεβού στη Ραψάνη.
0: Στη Ραψάνη την Παρασκευή, έτσι.
1: Και
0: πώς κατεβαίνουμε από εκεί όμως, κύριε Μανώλη, μετά.
1: Με ελεύθερη είσοδο, ωραίαν κρασί. Σας περιμένουμε όλους, γιατί υπάρχει και ένα έτσι... μια συγκυρία, ότι την Παρασκευή είναι και Πανσέλινος.
0: Ναι,
1: οπότε καταλαβαίνετε,
0: δίκιο,
1: κάτω από το λαμπερό φεγγάρι, στην ωραία εκεί περιοχή, στην Αγία Τριάδα, θα,
0: ναι,
1: είναι ένα ιδηλιακό έτσι τοπίο για να ζήσει κάποιος μια καλή έτσι εμπειρία και να χορέψει και με κέφι και λοιπά. Και να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αμπελούργους.
0: Να είναι
1: σας
0: καλά και εκείνοι.
1: Σας περιμένουμε όλους. Να
0: και
1: εκεί.
0: Καλή διασκέδαση σε όσους θα έχουν την ευκαιρία να πάνε. Θα το απολαύσουν, είναι σίγουρο, και σαν μέρος, αλλά και σαν εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανώλη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλά σας λόγια. Γεια, γεια.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ όμως θα πω για λίγο σε δύο θέματα που αφορούν στην Σκιάθο και κάνω χρήση ενημέρωσης από το site Σκιάθος Life και τον συνάδελφο εκεί, τον Νίκο το Τζούμα. Η μία είδηση, όπως μας ενημερώνει ο Νίκος ο Τζούμας, αφορά σ' άλλον ένα τραυματισμό που είχαμε χθες στο αεροδρόμιο, ενός και πάλι αλλοδαπού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε από την όση των αερίων αεροσκάφους που είτε απογειωνόταν είτε προσγειωνόταν εκείνη την ώρα. Έτσι, το γνωστό θέμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα ή τέταρτο. Τραυματίστηκε στο κεφάλι, αιμόφυρτος, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας εκεί του νησιού για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και το άλλο περιστατικό, πάλι σχετικό με το αεροδρόμιο, είναι καθώς είχαμε ένταση χθες και συγκεκριμένα λίγο πριν από την απογείωση πτήσης από τη Σκιάθο με προορισμό την Νάπολη. Η ένταση προκλήθηκε όταν ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι αποσκευές τους δεν μπορούσαν να φορτωθούν στο αεροσκάφος και θα μεταφερόνταν με επόμενη πτήση. Ο λόγος ήταν η ισχυρή άνεμη που έπνεαν εκείνη την ώρα και το περιορισμένο μήκος του διαδρόμου. Είναι συνθήκες που, όπως εξήγησε ο πιλότος, καθιστούσαν αναγκαία τη μείωση του συνολικού βάρους για την ασφαλή απογείωση. Υπήρξαν αντιδράσεις από τους επιβάτες. Έφτασε σε σημείο ο πιλότος, ο κυβερνήτης, να πει: «Εγώ είμαι ο κυβερνήτης και εγώ αποφασίζω για την ασφάλεια όλων. Πρέπει να αφήσουμε τις αποσκευές στο έδαφος να ακούσουμε». Επαναλαμβάνω, είναι από το skethoslife.gr το σχετικό απόσπασμα του τι έγινε. Βέβαια είναι στα ιταλικά, τι υπόθηκε μέσα στο αεροσκάφος.
1: Σκιάθος, non possiamo portare via tutte le persone e tutti i bagagli. Siccome l'aeroplano oggi è pieno, abbiamo 186 persone, siamo completamente pieni. La compagnia a me ha istruito di sbarcare i passeggeri per avere un peso giusto per la partenza. Siccome so che abbiamo avuto un po' di problemi al gate, alcune persone sono lamentate, io ho chiesto alla compagnia se potevamo imbarcare tutti quanti e chiaramente dobbiamo sbarcare un po' di passeggeri, un po' di bagagli. Questo a parer mio è il male minore. Cosa succede a voi? Voi andate a Napoli, tornate a Napoli, la compagnia col volo prossimo successivo vi rispedirà i bagagli a Napoli e ve li spedirà a casa dove siete voi.
2: Ma non c'è l'etichetta!
1: No,
3: non è possibile, lei sta decidendo per noi.
1: È dovuto ai venti e alle temperature. È un problema di peso, è un problema di peso, quindi...
4: Tutto ampiamente prevedibile, no?
1: E come faccio a prevedere?
3: È in overbooking, lei non deve imbarcare i bagagli di overbooking.
1: E appunto, è un problema mio il vento, perché se non c'è il vento...
0: Ακούτε λοιπόν αντιδράσεις, έτσι μια στιγμιαία ένταση. Η απόφαση όντως ανήκει στον κυβερνήτη σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι έγινε και χθες, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα τραγούδι και σας λέμε σας χαιρετάμε μετά. Έχουμε νομίζω το χρόνο. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, 5η 27 Αυγούστου. Να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη μέρα σας, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Για χαρά σε όλους, ο λόγος στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τραγικό θάνατο βρήκε, κυρίες και κύριοι, άνδρας αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής, ο οποίος παρασύρθηκε από το τρένο του προαστιακού που πλησίαζε στη Λάρισα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ευνηδιάστηκε και δεν πρόλαβε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να διαμελήσει τον άντρα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και αναζητούν τα στοιχεία του θύματος. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Λάρισα. Πανελλαδική πρωτιά στον καύσωνα χθες για την Καρδίτσα με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Μέτρα προστασίας στους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες συνιστούν οι αρμόδιοι. Στη διάθεση του κοινού και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ο κλιματιζόμενος χώρος του 3ου ΚΑΠΗ στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου στη Λάρισα. Συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αναμένεται να παραστούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα στις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να λάβουν απαντήσεις για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στο Κουλούρι σε εταιρεία Γερανών από την τότε Περιφερειακή Αρχή. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στο 304 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάσης στο Βόλο. Επαγγελματίας οπλίτης 40 ετών τραυματίστηκε όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έχασε την ισορροπία του και έπεσε από άρμα, από ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλο, όπου διαπιστώθηκαν κατάγματα στα δύο άκρα και εισήχθη για νοσηλεία. Με νέο κτίριο στη συνοικία του Αγίου Θωμά στη Λάρισα και 5 νέα ασθενοφόρα ενισχύει το ΕΚΑΒ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα ακολουθήσει η προμήθεια άλλων 18 ασθενοφόρων για τα κέντρα υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Μουζακίου και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών για τα αποκαλυτήρια αναμνηστικής στήλης στη μνήμη των 9 πεσόντων μαχητών του ΕΑΜ Ελλάς στο σιδηροδρομικό σταθμό Φαναρίου στις 26 Αυγούστου του 1944. Δικογραφία σε βάρος 28χρονου στα Τρίκαλα για απάτη. Απέσπασε χρυσαφικά από ηλικιωμένη, προσποιούμενο στον λογιστή. Πράσινο φως στα έργα αναβάθμισης του Αθλητικού Πάρκου, Δημοτικού Σταδίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας. Εγκρίθηκε η ένταξή τους με προϋπολογισμούς 465.000 ευρώ και 111.000 ευρώ. Δύο πυρκαγιές με μικρή χρονική διαφορά κινητοποίησαν χθες το μεσημέρι την πυροσβεστική στο Δήμο Αλμυρού. Η πρώτη εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν για επισκευή σε Καρνάγιο στην Αμαλιάπολη και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς τραυματισμούς. Σχεδόν ταυτόχρονα φωτιά ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στην Κονταρόλακα πάνω από την Σούρπη και αυτή τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Τη δική της τεκμηριωμένη πρόταση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034 διαμορφώνει η Θεσσαλία, η οποία ξεκίνησε χθες με ειδική εκδήλωση ενημέρωσης και διαβούλευσης που διοργάνωσε η Περιφέρεια στη Λάρισα. Σιγή ηχθείως από τη Δημοτική Αρχή Τρικάλων στις καταγγελίες του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργου Καΐκη για την προημερών ρύπανση του λιθαίου ποταμού από τη Ρόγαλο, στο ύψος του εργοστασίου Γάλακτος Τρίκη. Ο πρώτος κοφός διδάκτορας στις θεωρητικές επιστήμες στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Γεωργοκοστόπουλος, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η έρευνά του αφορά τη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας, ενώ η πορεία του αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κοφοί στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην επιστήμη. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και καθαρισμούς κοινοχρήστων χώρων σε γειτονιές της πόλης ξεκίνησε εντατικά ο Δήμος Τρικαίων. Νέα ασθενοφόρα για την ενίσχυση των κέντρων υγείας της Μαγνησίας θα προμηθευτεί το ΕΚΑΒ με χρηματοδότηση 1,96 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κηδεύτηκε σήμερα στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεδεών στον Τύρναβο ο επί 16 χρόνια Δήμαρχος Δημήτρης Κουγιώνης. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Η νέα γραμμή συνδέει τη Μίκρα με τη βασική γραμμή του μετρό στο σταθμό της 25ης Μαρτίου και οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή με τις δύο διακλαδώσεις, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ομιλία σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη θα πραγματοποιήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και με δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διασώστες με ελικόπτερα αναζητούν επιζώντες ενώ πραγματοποιούν ρήψεις ειδών πρώτης ανάγκης σε όλους όσοι είναι εγκλωβισμένοι. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, αλλά εκπρόσωποι των αρχών εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ, 826 άνθρωποι, 600 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται. Επίσης, οι κινέζικες αρχές έκαναν γνωστό ότι στο Θιβέτ αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Στη Μέση Ανατολή, τις πρώτες πρωινές ώρες, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία για την υποστήριξη της αεράμινας της χώρας, εκτόξευσε 3 βλήματα για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων εναέριων μέσων. Οι στόχοι, όπως έγινε γνωστό, καταρρίφθηκαν. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχωρεί σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα και βρίσκεται στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι. Στη χώρα μας η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν τη τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων βρήκε τραγικό θάνατο στις σιδηροδρομικές γραμμές πριν από 2 ώρες όταν παρασύρθηκε από την αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα λίγο πριν από το σταθμό της Θεσσαλικής πόλης. Το τρένο ακινητοποιήθηκε και η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι πιθανότατα θα υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια της στη γραμμή μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στον αθλητικό χώρο, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference League διεκδικούν σήμερα στις 8 το βράδυ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντετς, Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Μία ώρα αργότερα, Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσέσεκα στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Be Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
6: 51. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
9: Λοιπόν, η επόμενη στάση μετά την Κοζάνη είναι η Φλόρινα, όπου εκεί θα καλημερίσουμε τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου. Κύριε Παπασωτηρίου, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη και δροσερή Φλόρινα.
9: Έλεγα πριν από λίγο ότι από τη Δευτέρα πολλά κυβερνητικά στελέχη θα επισκεφθούν πάρα πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αλλά βλέπω στη Φλόρινα, μαθαίνω, ότι είναι η Υπουργός Τουρισμού η κυρία Κεφαλογιάννη αυτή την ώρα στη Φλόρινα.
10: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στη Φλόρινα, είναι από χθες η κυρία Κεφαλογιάννη εδώ. Περιοδεύουμε στην περιοχή και εν ώψη και των Πρεσπείων έχουμε επισκεφτεί πολλούς τουριστικούς χώρους, πολιτιστικούς προορισμούς. Γενικότερα,
9: εκτός ότι βλέπει, ας πούμε, τα αξιοθέατα που έχει εκεί η περιοχή, ποιο είναι το θέμα έτσι που συζητείται περισσότερο και η ίδια θα το βάλει, ας πούμε, ψηλά στην ατζέντα της για τη Φλόρινα?
10: Κοιτάξτε, η περιοχή μας διακρίνεται για το φυσικό της σκάλος, για την γαστρονομία, για τις λίμνες της. Είναι χώρος όπου τον επισκέπτονται, είναι η περιοχή που την επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τα καταλήματα και την φιλοξενία την οποία παρέχουμε στους φιλοξενούμενους, στους επισκέπτες της περιοχής. Συζητάει με τους αρμόδιους φορείς, τους ακούει και θα κατατεθούν αντίστοιχες προτάσεις ώστε να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες που έρχονται στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινα.
9: Προκειμένου να υπάρξει και μεγαλύτερη ανταπόκριση των επισκεπτών και προσέλκυση, βέβαια.
10: Μια πραγματικότητα και η Φλόρινα έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου που ερχόντουσαν κυρίως χειμώνα. Πλέον έρχονται όλες τις εποχές. Είναι μια όμορφη περιοχή.
9: Πολύ βασικό.
10: Οπότε
9: αυτό.
10: Αντιλαμβάνεστε και τα καταλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Πολλές φορές δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την ζήτηση η οποία υπάρχει. Και όπως έχει μπει και ως όρος στη ζωή μας, γίνεται sold out στην περιοχή.
9: Mm-hmm.
10: Οπότε
9: και τα πρέσπια ειδικά και
10: να προσθεθούν και τα πρέσπια. Είναι,
9: ναι, ναι.
10: Γενικότερα η Φλόρινα, τα τριήμερα ή τετραήμερα τα οποία πολλές φορές υπάρχουν,
9: Α, θα μας κάνετε να την επισκεφτούμε, καλέ, τόσο ωραία πράγματα.
10: Εννοείται, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Για ένα Σαββατοκύριακο. Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι.
9: Ναι, και από Θεσσαλονίκη δεν είναι και τόσο μακριά. Εσείς βέβαια σήμερα...
10: Δύο ώρες είναι το πολύ.
9: Ναι, εσείς βέβαια σήμερα έχετε και την Υπουργό Τουρισμού. Αύριο όμως θα έχετε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα επισκεφθεί την περιοχή σας. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο θέμα με το οποίο θα συζητήσετε μαζί του είναι και το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, που έχει προκαλέσει πολλές θέσεις ανεργίας και στην περιοχή σας, όπως και στην Κοζάνη.
10: Κοιτάξτε, από το 19 και μετά που ανακοινώθηκε η απολιγνητοποίηση για την περιοχή, αλλάζει το οικονομικό μοντέλο, εξελίσσονται τα πράγματα, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων, όμως πλέον τρέχουν αυτά, υπάρχει απορροφητικότητα και έρχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ακούσει και να δει την εξέλιξη των πραγμάτων από την τελευταία επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στην περιοχή. Έρχεται μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, αυτό είναι ουσιαστικό και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε άπαντες από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, για να μπορέσει και ο ίδιος να έχει την πραγματική εικόνα και να παρέμβει εκεί που χρειάζεται, ώστε να υπάρχει εξέλιξη των πραγμάτων, να προχωρήσουν οι επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Γιατί το διακύβευμα είναι να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή μας.
9: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, γιατί και για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους.
10: Και δεν είναι τυχαίο ότι με προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού ανακοινώθηκε και ο κάθετος άξονας Πτολεμαΐδα Ξινό Νερό. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το διεκδικούσαμε πολλά χρόνια τώρα ως φλωρινιώτες. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε τριεθνές. Έχουμε την είσοδο από την Αλβανία και από τα Σκόπια. Δεν μπορεί να μείνει η Φλόρινα έξω από το εθνικό δίκτυο.
9: Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση για τους ανθρώπους που έμειναν χωρίς δουλειά θα πιέσετε να δοθούν κίνητρα, να δοθούν βασικά δουλειές για να μην φύγουν από τη Φλόρινα. Γιατί για να υπάρξει ανάπτυξη μιας περιοχής πρέπει να υπάρχουν θέσεις
10: εργασίας. Αυτό που μου λέτε είναι το αυτονόητο και είναι σε γνώση όλων των φορέων, αλλά είναι και των υπουργών οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επισκεφθεί την περιοχή μας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
9: Μάλιστα. Κύριε Παπασωτηρίου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία, γιατί ξέρουμε ότι είστε έτσι
10: ναι,
9: στο...
10: Ναι, είμαστε εγκινήσει,
9: ακριβώς.
10: Το πρόγραμμα.
9: Ακριβώς.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Ευχαριστούμε
10: για την...
9: πολύ. Ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην ωραία τη Φλόρινα.
10: Να είστε καλά.
9: Που έχετε και λίγο δροσιά εσείς, γιατί εδώ εμείς λιώνουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Ολιάκης είναι μαζί μου στην κονσόλα. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία. Και φυσικά μαζί μου είναι και ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει και στα άλλα κόμματα. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Θα πάει, είπαμε, Κοζάνη, Φλόρινα. Από Δευτέρα αρχίζουν περιοδίες πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά υπάρχει κινητικότητα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Τι να πω τώρα, εντάξει, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λογικό είναι, το μετρό βασικά είναι που μας έτσι όλους μας κάνει να είμαστε, να κινητοποιούμαστε, γιατί είναι κάτι σημαντικό η λειτουργία της Καλαμαριάς, έτσι, των 5 σταθμών της Καλαμαριάς και η καθημερινότητα που αλλάζει για ένα σημαντικό αριθμό κατοίκων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και μετά οι συσκέψεις και όλα αυτά θα δούμε, έχουν και λίγο έτσι ένα πολιτικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμά τους και το αποτύπωμα θα το δούμε ουσιαστικά στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αν θα περιλαμβάνει, τι θα περιλαμβάνει. Γιατί όλα αυτά που καταθέτουν και λένε οι φορείς και συζητάνε με τον Πρωθυπουργό, τα δίνουν ως υπομνήματα οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Το αν έχει περάσει κάτι, το αδιαπιστώνουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στις παρεμβάσεις και στις εξαγγελίες. Σε σχέση με την οικονομική πολιτική και ό,τι τέλος πάντων αιτήματα υπάρχουν από όλους τους κλάδους. Τώρα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά είναι λογικό ότι θα υπάρχει μια αντίδραση. Βλέπω πρώτα-πρώτα σχόλια έτσι, για το πανηγυρικό κλίμα των σημερινών, λέω, από την αντιπολίτευση, για τα όσα γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι, και από βουλευτές και από στελέχη.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης αυτός.
1: Όχι για την ουσία του πράγματος, αλλά για την κυβερνητική, τέλος πάντων, απόβαση, ας το πούμε έτσι, και την παρουσία εδώ πέρα τόσο μεγάλο αριθμό.
0: Ναι, γιατί και ο κύριος Νικολαίδης, ο βουλευτής δράμας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για υποδομές και μεταφορές, χαιρετίζει, εννοείται, την ολοκλήρωση της επέκτασης. Ναι, ακριβώς αυτό που λες, ότι όχι για την ουσία, αλλά για το γύρω-γύρω. Στο μεταξύ, πριν πάμε λίγο στα άλλα κόμματα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες όλες τις ομιλίες. Στην ομιλία του υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, αναφερόμενος και στους προηγούμενους υπουργούς, δηλαδή αναφέρθηκε στον κύριο Σταϊκούρα ή στον πρώην συνεργάτη του, στον κύριο Κουρέτα, σε όλους τους εργαζόμενους αλλά και στις εταιρείες που συνέβαλαν για την ολοκλήρωση της επέκτασης, αναφέρθηκε και στον κύριο Μαγκριώτη, ο οποίος ήταν εκεί και είπε άσχετα
1: που.
0: Όχι, στον κύριο Σπίρτζη δεν. Από όσο άκουσα στην ομιλία, δεν αναφέρθηκε.
1: Είχε συμμετοχή, αλλά όχι ο Σπίρτζη.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό άκουσα, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Ναι, ρωτάω γι' αυτό. Ναι. Ο κ. Μαγκριώτης προφανώς και είχε σε μια περίοδο.
0: Υπήρξε στο παρελθόν, υπήρξε μπιφ μεταξύ του κ. Ταχιάκη και του κ. Σπίρτζη, νομίζω.
1: Οπότε ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ο προηγούμενος υπουργός υποδομών και ξεπάγωσε ένα σημαντικό κομμάτι της κατασκευής του μετρό σε ένα διάστημα, πήγε από ένα σημείο σε ένα επόμενο σημείο. Έτσι.
0: Εγώ άκουσα, σου λέω, ένα απόσπασμα της ομιλίας του κυρίου Ταχιάου και άκουσα εκεί που αναφέρθηκε στον κύριο Μαγκριώτη. Πάμε όμως στα άλλα κόμματα.
1: Και εγώ δεν έχω ακούσει. Την αλήθεια και να ξέρω.
0: Το Πασόκ ετοιμάζεται.
1: Εκεί ήταν η είδηση τώρα. Ο κύριος Μαγκριώτης δεν είναι. Νομίζω με τον κύριο Σπίρτζη αν θα υπήρχε. Εγώ, επειδή ήμουν στα εγγένεια της βασικής γραμμής του μετρό, τους είχαμε βγάλει τη φωτογραφία, καθόταν από πίσω.
0: Το θυμάμαι. Ήταν
1: έτσι καλεσμένος φυσικά.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα είχε και dress code, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε αυτό το λευκό που κάμισε, το φορέσανε 3-4. Αυτό τον πρωθυπουργό.
0: Έχει και πολύ ζέστη. Ποιο dress code,
1: καλά, δεν το είχαν όλοι.
0: Αλλά έχει πολύ. Τι dress code.
1: Ο κύριο Κιουλέκας, ο κύριο Σταχιάος κράτησαν ένα σακάκι. Δεν βάλανε γραβάτες, αλλά βάλανε ένα σακάκι.
0: Μα έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Το λευκό πουκάμισο που επέλεξε ο Πρωθυπουργός, το είχαν από δίπλα του και ο κύριος Δήμας και ο κύριος Κότσιρας, αν κάνω.
0: Ναι. Βέβαια τώρα κουσκούς κάνουμε. Αλλά είναι η ουσία.
1: Το φύγαμε από τα πολιτικά, πήγαμε στα παραπολιτικά. Ναι,
0: αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εγώ τον έχω δει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες εμφανίσεις να φοράει λευκό πουκάμισο. Πάρα πολλές φορές. Ναι, σκέτο.
1: Θέλω να πω ότι όταν ο Πρωθυπουργός επιλέγει να εμφανιστεί έτσι, θα δεις ότι ακολουθούν και κάποιοι από τους υπουργούς. Αν εμφανιστεί κουστούμι γραβάτα, θα δεις ότι κανένα δεν απέμπτει το καμψάκι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, χαλαρός και άνετος. Είναι κάτι που δίνει και σαν ο Πρωθυπουργός δίνει και μια γραμμή έτσι, στο πώς θα αντιστούν οι υπόλοιποι.
0: Γιατί ξέρουν οι υπουργοί τι θα μπορεί την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω, το βλέπουν, παίρνουν πληροφορίες από το γραφείο του, δεν ξέρω τι κάνουν, πώς το χειρίζονται.
0: Αύριο εσύ που θα έρθεις εδώ στην εκπομπή, τι θα φορέσεις, τι χρώμα, για να βάλω και εγώ το ανάλογο.
1: Δεν φαινόμαστε.
0: Να είμαστε μάτσι-μάτσι που λέει και η νεολαία μας. Ναι, για πες.
1: Όχι, δεν θα...
0: Δεν μου αποκαλύπτεις, δεν μου αποκαλύπτεις.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ εγώ.
0: Αύριο γενικά, αύριο γενικά, στο δίνω σας συμβουλή και το δίνω και στους φίλους που μας ακούνε, να ντυθείτε με ανοιχτόχρωμα ρούχα, γιατί θα έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, ο υδράργυρος αύριο στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε καλύτερα να βάλεις ένα άσπρο.
1: Λοιπόν, να σου πω γρήγορα, γιατί βλέπω ότι άρχισε και η εκδήλωση εκεί πέρα.
0: Ακριβώς. Ναι, άρχισε η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Εντάξει, αλλά θα πάρει ώρα αυτή μέχρι να ανέβει και στο βήμα ο κ. Μητσοτάκης. Να πούμε ότι το Πασόκ ότι ξεκίνησε ήδη τη σημερινή του παρουσίαση για το ιδιωτικό χρέος με αυτό το βίντεο που είπες για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μιλένα Αποστολάκη που έχει κεντρικό ρόλο. Αλλά θα είναι και πάρα πολλοί άλλοι φορείς της αγοράς το απόγευμα που θα μιλήσουν για τις παρεμβάσεις, έτσι τα 10 στην 1 μέτρα με τις 120 δόσεις, τη διαγραφή του ενός τμήματος τέλος πάντων του χρέους και άλλες παρεμβάσεις, το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος που έχει να κάνει και με τους services, τα funds κτλ.
0: Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
1: Και
0: βέβαια.
1: Ναι, και την πρώτη κατοικία, την προστασία. Αυτό είναι ένα σκέλος. Ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα τώρα πρέπει να είναι. Πριν από λίγο ήταν το ραντεβού, 11.30 τέλος πάντων θα είναι τώρα. Συναντάει τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Χαρτιδησεδοσίου της ΓΕΣΕΒΕ και του Επιμελητηρίου της Αθήνας, έτσι, για τους μικρομεσαίους, για την αγορά. Μπαίνουν και αυτοί έτσι, σε αυτό το πνεύμα της ενεργοποίησης. Τέλος πάντων, μια μέρα που κυριαρχεί έτσι, εδώ η παρουσία του Πρωθυπουργού και τα όσα γίνονται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική επικαιρότητα, χθες είχαμε την αντιπαράθεση γύρω από αυτό με τις συντάξεις κυρίες, την παρέμβαση και του Πρωθυπουργού με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης γύρω από αυτό. Και μας προέκυψε και το θέμα Έλληνα Ακρίτα, με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου, τη θέση Γεροβασίλη δηλαδή, μετά την παρέτησή της, η οποία με διαρροές γράφτηκε, διαέρευση μάλλον από τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα υπερψηφίσει την Έλληνα Ακρίτα για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται. Την καταμαρτυρώντας τέλος πάντων και λέγοντας ότι είναι τοξικός ο λόγος αυτός και ότι έχει αντιπαραθέσει με πολλά στελέχη και βρίσκεται και στα δικαστήρια με κάποια στελέχη κυβερνώντος κόμματος. Βέβαια δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, δεν το έχουμε έτσι από όσο θυμάμαι στο παρελθόν, γιατί συνηθίζεται τα προεδρία να είναι να ψηφίζονται από όλους. Δηλαδή προτάσεις για το Προεδρείο της Βουλής να τη χάνουν
0: να υπάρχει καθολική αποδοχή.
1: Ναι, υπερκομματική
0: αποδοχή.
1: Και αυτό δεν συνηθίζεται και έχουν βγει τα κόμματα, έχουν αντιδράσει. Είδα και το Πασόκ και την Πλεύση Ελευθερία στην κυρία Κωνσταντοπούλου πολύ έντονα και έχουν δηλώσει ότι θα υπερψηφίσουν την κυρία Κρήτα. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστούν. Τετάρτη θα γίνει αυτή η.
0: 70 βουλευτές νομίζω χρειάζονται, σωστά.
1: Ναι, χρειάζονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε τώρα αν θα υπάρξουν έτσι κάποιες διαρροές ή θα υπάρξει μια πιο χαλαρή στάση από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να μην μείνει κενή η θέση. Γιατί μετά μένει κενή η θέση. Και όχι ότι συμβαίνει κάτι.
0: Ναι, μπορεί να λειτουργήσει η Βουλή χωρίς.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, καταγγέλουν, θα έχουν ένα λόγο και ήδη έχουν ξεκινήσει. Βλέπω νωρίτερα τον Νίκο Παπά ότι θέλει να κάνει μονοκομματικό προεδρείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ότι με το μην ψηφίζοντας προτάσεις των άλλων κομμάτων, ότι θα είναι να πάνε στο μονοκομματικό προεδρείο και γενικότερα μια στάση έτσι λίγο θα υπάρχει ένα κλίμα όξυνσης και δεν ξέρω αν αυτό είναι επιδίωξη κυβερνητική να γίνει.
0: Τροφή για νέα αντιπαράθεση.
1: Ναι. Το οποίο βέβαια εγώ θα σου λέγα και κράτησε το έτσι στην άκρη για τους ακροατές μας ότι ευνοεί κατά κάποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, μια αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση, δηλαδή όταν ασχολείται και μπαίνει σε αντιπαράθεση η κυβέρνηση μάλλον με το ΣΥΡΙΖΑ, έστω για το θέμα της κυρίας Ακρίτα, ανεβαίνει έτσι, στο πολιτικό παιχνίδι το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του ηγεσία, κάτι που ενδεχομένω δεν θα άρεσε και πολύ στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι το αφήνω.
0: Ναι. Εγώ το κρατάω.
1: Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, όταν επιλέγει κάποιον κυβέρνηση για να αντιπαρατήσει μαζί του, αυτό ανεβαίνει. Παίρνει πόντους αντιπολιτευτικά έτσι, σε ένα κομμάτι του πληθυσμού και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό δεν αρέσει στους υπόλοιπους και τα λέγαμε και νωρίτερα σήμερα ότι θυμηθήκαμε για την εποχή της που έπαιζε τέλος πάντων πολύ κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό προκαλούσε αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγανε ότι γίνεται μια στοχευμένη επιλογή από πλευράς κυβέρνησης να πρημοδοτήσει εντός εισαγωγικών μέσω της αντιπαράθεσης στην πρόεδρο της πλαίσης ελευθερίας. Αλλά τέλος πάντων, μην φτάσουμε ως εκεί. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
0: Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι στην Κουμουνδούρου χαμογέλασαν με την, δημοσκόπηση της interview, γιατί τσίμπησε κάτι παραπάνω. Και συζητήθηκε στην πολιτική γραμματεία αυτό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ναι, σίγουρα τη συζήτησαν. Mm-hmm. Αλλά θεωρούν ότι θα έχουν ακόμα καλύτερη διαδρομή το επόμενο διάστημα, έτσι οργανωμένα, γιατί ήταν σε φάση διάλυσης εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τις κινήσεις που θα γίνουν και την παρουσία στην έκθεση, αλλά και με παρεμβάσεις και στη Βουλή, αλλά και εκτός, θεωρούν ότι μπορούν να ξαναμπούν στο πολιτικό παιχνίδι και να επιστρέψουν δημοσκοπικά πάνω από το όριο εκλογής του 3%. Αυτό είναι η πεποίθηση στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι ένα στοίχημα κατά κάποιο τρόπο για τα στελέχη, για τους 10 βουλευτές που είναι αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα, που μπορεί να αυξηθούν, έτσι.
0: Ναι.
1: Τις παραιτήσεις βουλευτών που έχουν φύγει θα αντικατασταθούν και μπορεί να αυξηθεί αυτός ο
0: αριθμός. Και όπως είπαμε και κάποιες μέρες νωρίτερα, Βασίλη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διπλή παρουσία φέτος στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι το Σάββατο 5 του μήνα, θα υπάρχει κλιμάκιο στην πορεία για τη ΔΕΘ, θα υπάρχει και μια προσυγκέντρωση κάτω από στα γραφεία της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και μετά η δεύτερη παρουσία, η επίσημη εντός της ΔΕΘ, θα είναι την 5η-10 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, θα έχει την
0: Παρασκευή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να έχει, αλλά σε επίπεδο ηγεσίας δεν είχε προηγούμενες χρονιές. Αλλά ήδη κάποια άλλη Κύπρα που είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Αλλά βέβαια θα δούμε πώς αυτό με την κυρία Δούρου και με ποια εκπροσώπηση, ίσως ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Παπάς, να είναι στη συγκέντρωση. Θα το δούμε βέβαια πώς θα το κάνουν αυτό. Εμείς θα είμαστε εξάλλου. Το απόγευμα των γενείων, το Σάββατο απόγευμα, θα είμαστε στον αέρα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και θα είμαστε και μαζί στον αέρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό
0: ναι. Οπότε θα τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Παρακολουθώ και εγώ τώρα στην ΕΡΤΡΙΑ, έτσι μεταφέρω και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, τι είναι? Είναι ένα βίντεο,
0: μεγάλα έργα που παρουσιάζεται στην εκδήλωση που αναμένεται σε λίγα λεπτά να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με θέμα εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε
1: είναι πολύ προπαγανδιστικό, θα έλεγα. Είναι προεκλογικό βίντεο, κανονικά.
0: Εντάξει, είναι όμως και ένα βίντεο. Είναι και ένα βίντεο, για να το πούμε από την άλλη, που αποτυπώνονται τα έργα που έχουν γίνει και δρομολογούνται στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή υπάρχει το flyover που έχουμε τις εργασίες, υπάρχουν οι παρεμβάσεις, αυτό το βίντεο, υπάρχουν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς γιατί έχουν γίνει. Υπάρχουν άλλα προβλήματα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
1: Έτρεξε ολόκληρο ταμείο ανάκαμψης και γίνανε και 2-3 καινούργια θύματα επιγόντων στα νοσοκομεία. Αυτή η ανάπλαση διεθνούς έκθεσης περίμενα ακόμα, κάτσε.
0: Ναι,
1: αλλά Γιάννη, το βαφτίσαμε.
0: Ναι, γιατί
1: παρακάτω. Βλέπουμε και σχολιάζουμε τώρα το βίντεο να πούμε στους ακροατές μας, παράλληλα από την ΕΡΤ.
0: Ναι, σχολεία έγιναν. Στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου έγιναν σχολεία. Σχολεία. Σχολεία στη Θεσσαλονίκη.
1: Το παιδιατρικό νοσοκομείο Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχος.
0: Ναι, το παιδιατρικό νοσοκομείο όμως, γύρω-γύρω όλος ο χώρος, πώς θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, πώς θα είναι η πρόσβαση. Αυτό είναι ένα έργο της κυβέρνησης, το οποίο και αυτό προχωράει γρήγορα.
1: Του κράτους. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι, του κράτους. Ναι, βέβαια, του κράτους.
1: Πάντοτε ότι είναι του κράτους γενικότερα.
0: Ακριβώς. Μα τα μεγάλα έργα δεν έχουν, πώς το λένε, πρόσημο.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, λέμε τώρα τι γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το φλάει, πώς το λένε, πρόσημο.
1: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, λέμε τώρα τι γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το

0: και να γίνονται με το κόστος που πρέπει και με τους προϋπολογισμούς και όχι με συνεχείς υπερκοστολογήσεις, έτσι, και προβλήματα που προκύπτουν στη διαδρομή, και βέβαια να έχουμε τέλος πάντων έναν έλεγχο των πραγμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι σημαντικός και ο ρόλος της αντιπολίτευσης αλλά και των δημοσιογράφων, για να ελέγχουν το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι, πώς,
1: εντάξει, το θέμα όμως είναι και το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Η δήμαρχος είναι εκεί πέρα, γιατί λίγο την είδα κάποια στιγμή, αλλά μετά την έχασα.
1: Πάντως, η δήμαρχος Καλαμαριάς ήταν και χθες στο μέτρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε.
1: Σίγουρα θα ήταν.
0: Δεν την είδα.
1: Mm. Ναι. Και εγώ δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Αν ήταν. Επίσης, τονίζεται η πολύ καλή συνεργασία που είχε ο Δήμος Καλαμαριάς με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.
0: Πάντως, που άκουσα, είχε εύσημα να αποδώσει στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, απέδωσε ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Συνεργασία του σε διάφορα και ειδικά στο θέμα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου βέβαια και εκεί περιμένουμε να δούμε την τελική μελέτη.
1: Επίσης υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και για τον τερματικό στην Ελβετία, Βασίλη, έτσι.
0: Καλά.
1: Που έγινε το πάρκινγκ και εξυπηρετεί, ενώ στην αρχή υπήρχε μια ταλαιπωρία.
0: Υπήρξε ένα πρόβλημα για ένα διάστημα.
1: Λύθηκε το πρόβλημα. Δεν θέλουμε γκρίνιες. Σταμάτα να γκρινιάζεις.
0: Σταμάτα που δεν θέλεις γκρίνιες. Τι θα κάνουμε, δηλαδή. Τι δουλειά θα κάνουμε.
1: Τι. Όλο γκρινιάζεις.
0: Θα ασκούμε κριτική και αυτό θα κάνουμε.
1: Ναι, εννοείται ότι θα ασκούμε κριτική.
0: Θα βελτιώνουμε τα πράγματα και για τους πολίτες και για την πόλη. Πάντως η εκδήλωση εδώ πέρα από ό,τι βλέπω προχωράει, ο κ. Χατζηδάκης είναι στο βήμα.
1: Είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, ο οποίος αναφέρεται και αυτός σε έργα που προχωρούν ή έχουν δρομολογηθεί ή έχουν γίνει για τη Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου μετά ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, με δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής, της Δυτικής. Γενικά θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις και το απόγευμα θα αναχωρήσει προκειμένου να πάει στη Φλόρινα.
0: Εκεί που είναι λοιπόν τα πολιτικά προβλήματα, βλέπω τις τελευταίες ημέρες, το έλεγα εγώ σε κάποια εκπομπή το πρωί πριν από μερικές ημέρες, για συζητήσεις που άκουγα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Για την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, και το βλέπω τις τελευταίες ημέρες σε τηλεοπτικές.
1: Για πες λίγο, ναι.
0: Να επανέρχεται πολύ έντονα το θέμα, έτσι, με την επανεμφάνιση του καταδικασμένου, αλλά βέβαια εντάξει, βέβαια τον αδραστήριου πολιτικά, με την παρουσία του σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ομιλίες κάνει και παρεμβάσεις.
1: Έχει πολλές παρεμβάσεις, ναι. Διαδικτυακά είναι πολύ δραστήριος.
0: Ναι, υπάρχει λοιπόν έτσι μια φημολογία για το πώς αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί και πώς θα μπορούσε να αν προετοιμάζεται κάτι πολιτικά. Είναι πραγματικότητα και πρέπει να το πούμε ένα κοινό. Έτσι υπάρχει ένα τμήμα του πληθυσμού. Μπορεί να μην είναι πλέον πολύ μεγάλο, αλλά είναι υπαρκτό και δεν είναι ασήμαντο, που αναμένει μια τέτοια κίνηση. Αναμένει ένα νεύμα και περιμένει να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Το είδαμε εξάλλου στις προηγούμενες εκλογές με τους Σπαρτιάτες που ξαφνικά εμφανίστηκαν mm-hmm. από το πουθενά και φτάσανε σε ένα ποσοστό.
1: Μπήκαν στη Βουλή. 100. Ποιο ποσοστό.
0: Και όχι,
1: μπήκαν
0: όχι
1: στη Βουλή, δηλαδή.
0: Ναι, 5% νομίζω φτάσανε.
1: Ναι, μπήκαν
0: πολύ
1: στη
0: καλά,
1: Βουλή.
0: Χωρίς να υπάρχει κανένα όνομα γνωστού στελέχους από την Ισία mm-hmm. Αυγή, παρά μόνο υπόγειες λειτουργίες υποστήριξης από πλευράς του Κασιδιάρη, όπως τουλάχιστον. Αυτό αποδείχθηκε μετά δικαστικά, γιατί έγινε προσφυγές, έγινε ο Άρης Πάγος εξέταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπε ότι λειτουργούσε ως μπροστινό, ας πούμε, με ηγεσία από πίσω του κ. Κασιδιάρη. Τώρα, το πώς θα λειτουργήσει αυτό και αν θα προκύψει και αν θα υπάρχει μπλόκο από τον Άριο Πάγο, αυτό θα το δούμε στη διαδρομή και στην πορεία προς τις εκλογές. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι διεργασίες και στον ακροδεξιό χώρο, αλλά και ευρύτερα σε χώρους τέλος πάντων έτσι που έχουν. Ακόμα δεν έχουν έκφραση, συνεχίζονται. Και βέβαια εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, παρόλο που υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας έντονο αυτό το στοιχείο, είναι επίσης υπαρκτό. Έτσι. Υπάρχουν ποσοστά που έχουν εκφραστεί στις εκλογές. Τώρα, ο Πρωθυπουργός βέβαια αύριο και μεθαύριο, στην περιοδία του σε Κοζάνη.
1: Φλόρινα, Κοζάνη.
0: Ναι. Φλόρινα. Θα αναφερθεί και στις περιοχές αυτές και βέβαια θα προσπαθήσει και να τονώσει και εκεί και να ενισχύσει και τον μηχανισμό. Από ό,τι είμαστε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, έτσι τρέχει διάφορες

0: αποφάσεις και δράσεις οι οποίες θα πρέπει να υποστηριχθούν το επόμενο διάστημα για να ανακάψουν τα ποσοστά σε αυτές τις περιοχές, mm-hmm. γιατί στις ευρωεκλογές η εικόνα δεν ήταν η επιθυμητή,
1: mm-hmm.
0: και επιδίωξη είναι αυτά τα πράγματα να αλλάξουν και να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα θα δούμε, βέβαια έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο.
1: Έχουμε. Κάλπες. Βασίλη Πεκλάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ. Θα ευχαριστώ. Σε περιμένουμε αύριο στο στούντιο.
0: Θα πούμε από κοντά.
1: Και να μου πεις τι θα φορέσεις για να είμαστε μάτσι μάτσι. Καλή συνέχεια, γεια.

Στο μεταξύ, πραγματικά είναι σοκαριστικά τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον καταστροφικό χήμαρο από νερό, λάσπη και πάγο που σάρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Πραγματικά, δηλαδή το βλέπεις και λες, αυτό είναι πραγματικότητα ή είναι, ας πούμε, κάποια σκηνή από ταινία. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ξεπερνούν τους 160. Η πλημμύρα προκλήθηκε χθες από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων, παρασύροντας υποδομές, οχήματα και ολόκληρα χωριά. Εγώ έβλεπα ένα βίντεο που ξαφνικά έρχεται ένα κύμα. Τώρα τι ήτανε, νερό, σκόνη, δεν καταλαβαίνεις τι ήτανε. Και σαν να ρούφηξε, σαν να ολόκληρα κτίρια, δηλαδή να έχουν καταρρεύσει ολόκληρα κτίρια. Χάθηκαν μέσα σε αυτό το σε αυτό το κύμα. Κύμα λάσπης ήταν, τώρα κύμα σκόνης ήταν, νερό, δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά ρούφουσε ολόκληρα κτίρια. Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που έζησαν εκεί οι άνθρωποι. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους βέβαια και εκατοντάδες τουρίστες από διάφορες χώρες, παραμένουν αγνοούμενοι στις περιοχές που επλήγησαν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται βέβαια σε δύσβατες περιοχές, ενώ διεθνείς οργανισμοί και κράτη παρέχουν ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια. Πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, μα υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αγνοούμενοι, αυτό που είπαμε. Καθώς η πλήρης έκταση της καταστροφής παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη. Τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την ώρα συνεχίζεται η εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρεται αναλυτικά σε διάφορα έργα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να αναφέρεται στην ανακαίνιση στο παλατάκι, στο γνωστό παλατάκι εκεί μετά τη Σοφούλη, το οποίο πραγματικά θα αναμορφωθεί. Επίσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του κύριος Χατζηδάκης και στο Καφτατζόγλιο, το οποίο και αυτό αναμορφώνεται και ανακαινίζεται, ενώ σε λίγη ώρα στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα εγκαινιάστηκε η επιπλέον γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε 5 στάσεις, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτό προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά το σταθμό 25 Μαρτίου. Οι σειρμοί από εκεί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγη ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια του μετρό από και προς την Καλαμαριά. Στις 3 σήμερα το μεσημέρι. Στο μεταξύ, με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο από σήμερα διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα με Πέμπτη, ο πρώτος σειρμός από τους 3 τερματικούς σταθμούς, δηλαδή Νέα Ελβετία, Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και Μίκρα, θα ξεκινάει στις 5:15 το πρωί, ενώ το τελευταίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο, το πρώτο δρομολόγιο πάλι 5:15 και το τελευταίο 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή 5:15 με μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9, καθώς και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι 24 ώρη.
Στο μεταξύ, νωρίτερα, με το που έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, είχε συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ αμέσως μετά ξεκίνησε η εκδήλωση Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, Βόρεια Ελλάδα, που αναμένεται να μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, ενώ αμέσως μετά θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους φορέων, δημάρχους και περιφερειάρχες ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τους Noma Band. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μπάντα. Στο μεταξύ, εγώ τους έχω δει στο παρελθόν, στο κέντρο της Καλαμαριάς, με αφορμή βέβαια την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά.

Λοιπόν, για όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή την ώρα, έχουμε αρκετή κίνηση στον περιφερειακό δρόμο, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά και στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Επίσης, έχει πολύ πολύ κίνηση, δηλαδή πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς όσοι κινείστε στην οδό Τσιμισκή. Αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν πάει πίσω, κυρίως στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Λοιπόν, από τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή που κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η γνωστή ΔΥΠΑ, που θα οργανώσει την ημέρα καριέρας, ένα διήμερο γεγονός αφιερωμένο στην απασχόληση, την Παρασκευή στις 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Αποθήκη Γάμα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, να το βάλετε στο πρόγραμμα για Παρασκευή 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή σε αυτήν την εκδήλωση της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, είναι δωρεάν και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε ηλεκτρονικά και να δηλώσετε συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, εσείς που θα συμμετέχετε θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείτε προκαθορισμένο ραντεβού, να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, να διερευνήσετε νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει κάποιος να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν αυτή την ευκαιρία και βέβαια να συνομιλήσετε με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της υπηρεσίας. Οπότε βάλτε το στο πρόγραμμα Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να έρθετε σε επαφή χωρίς να χρειάζεται ραντεβού με εκπροσώπους κάποιων επιχειρήσεων που ίσως σας ενδιαφέρουν.

Είχαμε και ένα τραγικό γεγονός, το ακούσαμε και νωρίτερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του 102 FM. Σήμερα το πρωί, αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, παρέσυρε και σκότωσε άντρα που υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στις γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εργοσέ, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο με 68 επιβάτες αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Ω Θεέ μου. Να, αυτές οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ρε παιδί μου, καθόλου δεν μου αρέσουν. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι όμως η καθημερινότητά μας. Και νωρίτερα με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη που μιλούσαμε και λέγαμε τι θα φορέσουμε αύριο. Γενικά αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο θα φτάσει και τους 37 και τους 38. Οπότε καλό είναι να μην κυκλοφορείτε. Το Σάββατο όμως που οι περισσότεροι θέλουν να πάμε για ένα μπάνιο έχει 29 βαθμούς Κελσίου. Καλά, αυτό με το Σαββατοκύριακο το έχουμε δει πολλές χρονιές. Δηλαδή τις καθημερινές να είναι μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο να είναι 28-29. Δεν πειράζει και 28-29 έχει πολύ ζέστη, μια χαρά. Όσοι μπορέσετε να πάτε έτσι μια βόλτα, να κάνετε μια βουτιά έστω και στις κοντινές παραλίες, Περαιά, Επανομή, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι περισσότεροι έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στις συγκεκριμένες παραλίες. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν γυρίσει ακόμη από τις άδειες. Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη περίοδος αυτό το διάστημα να έχεις άδεια, καθώς δεν γίνεται αυτή η κοσμοπλημμύρα που γίνεται έτσι 15 Αυγούστου.

0: Αυτή τη στιγμή στο Βήμα, στο Μέγαρο Μουσικής, στην εκδήλωση Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, βρίσκεται ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Να ακούσουμε λίγο πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι κάτι βαθιά πολιτικό, γιατί τα πραγματικά προβλήματα ξεπερνούν τις αρμοδιότητες ενός φορέα ή και ενός υπουργείου. Και εκεί βρίσκεται και ένας βασικός μας ρόλος να συνδέουμε το τοπικό με το εθνικό, να συντονίζουμε συναρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις και να εντοπίζουμε εγκαίρως σε εμπλοκές που μπορεί να καθυστερούν μια παρέμβαση. Σήμερα αυτό είναι σημαντικό και για έναν ακόμα λόγο. Μπροστά μας βρίσκεται η νέα ευρωπαϊκή προγραμματική περίοδος με αυξημένες απαιτήσεις από όλους μας, αλλά πάμε σε αυτή με μεγαλύτερη πλέον ετοιμότητα. Γνωρίζουμε και κατανοούμε καλύτερα τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες. Έχουμε οριμάσει καλύτερα μεταρρυθμίσεις και έργα και σίγουρα έχει ξεκινήσει η πιο δύσκολη δουλειά, που είναι αυτή της ιεράρχησης. Και είναι αυτή η οποία θα προσδιορίσει και θα σας έλεγα την ποιότητα, αλλά βέβαια και την αποτελεσματικότητα, γιατί ο χρόνος που αφιερώνουμε τώρα στο σχέδιο κερδίζεται αύριο στην υλοποίηση και μεθαύριο στο αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όσοι άνθρωποι συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι το αναγνωρίζετε και το ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας, να γίνεται σωστός σχεδιασμός. Και αυτό μας φέρνει στη Βόρεια Ελλάδα, όπου όπως σε κάθε περιοχή ο απολογισμός είναι σημαντικός και οι προτεραιότητες βέβαια και οι προκλήσεις απαιτητικές. Βλέπουμε, θα σας έλεγα ότι εδώ συγκεντρώνεται και στις τρεις περιφέρειες οι βασικές προκλήσεις της πατρίδας μας με ισχυρά αστικά κέντρα, αλλά και με την ανάγκη ταυτόχρονα να υπάρχει μια σύνδεση της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας, την έμφαση σε εξαγωγές, ενέργεια και τουρισμό, αυτά οριζόντια για την περιοχή, ένα υψηλό δυναμικό σε πανεπιστήμια και έρευνα, ο μεθοριακός χαρακτήρας που αυξάνει, θα σας έλεγα, και το γεωστρατηγικό ρόλο, αλλά και τις συνδεσιμότητες, και βέβαια κρίσιμες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, τη δημογραφική πίεση που δεν την αγνοούμε και την αγνωρίζουμε όλοι, και άλλωστε και σε αυτά που στείλατε και συζητάμε περισσότεροι, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στο οποίο οφείλουμε να σκύψουμε και συζητάμε και μας απασχολεί συνέχεια.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του κυρίου Θανάση Κοντογιώργη. Στη συνέχεια αναμένεται να ανέβει στο Βήμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάς, ήμασταν μαζί από τις 11, θα τα πούμε και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 11. Ακολουθεί τώρα η Βίκη Κολτσίδα. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κυρίω αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγρότες συνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός στο σταθμό με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφησε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί η επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τον ουσιαστικά έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως, η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού. Είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τις 10 ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... Όπως είναι την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι και το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Βιαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Βιαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Λιάθηκε 43χρονη, δούλευε σεζόν στη Θάσο. Πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Η έρευνα της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο φορέας πρωτογενούς τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αυτόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η οικία για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες είναι και υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέας, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του My Argo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις στο ΠΚΠ για το 2026, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το My Agro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφανισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί σιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την Έρθιο Ανίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημοτικός, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου του τούνελ της Εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία διακόπτονται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, μας έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως, η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια παρακείμενου σταθμού, σεισμουσθένης, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια εξοχής κλπ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορία του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μοναδέ εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση, όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρίνει το παθόν του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Ο Ζακίνης θα εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του, μια πράξη υψής της ανθρωπιάς όπως αναφέρει και αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
1: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών, υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Η ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού. Έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιεράπετρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
3: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πατρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και τον ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του ΠΡΟΑΣΤ

0: Παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκαν βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις Σέρες επί Τίβη, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο να τους παραδώσουν τους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο απατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του αρρωστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως προγραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε ότι διήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλο αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρισης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την. Θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυνο οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1.000.000 ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθηκελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο δίκη πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Και πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας, ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικής πράξης ευάρωσης κατά τη διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε. Να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη σε βάρος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στο ενδεχόμενο επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμούς εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα, ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, η υποστηλόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Πρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η υποστηλόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο δεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερη διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές. Ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: πόρνει από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
2: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληξη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί στο σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρφμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές για συνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κύριε Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό mm-hmm. της Ερετσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Mm-hmm. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: Τρεις ώρα ακριβώς
3: και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τομόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από την Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ernews Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη διεθνή έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ανοίξει στα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση, πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι διαπλοποίηση από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και δυνατόν από το σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική το χέρι στην τσέπη για να πάρουν κάτι, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ernews Radio 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, για να ταράξει τον περισσικό κόλπο που αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά, η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερινιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτουγλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση τη Αθήνα είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνύει η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικό σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
0: Πραγματικά η Αθήνα είναι σε παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Καταρίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Σερέτη 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
3: Ναι.
2: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος τους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μία επανδρωμένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη

0: Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επικρισιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαρχικές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανβού.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στο κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό, σύν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
1: προληπτικά καθαρά.
2: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
1: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβαση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μύτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τεκούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τεκούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν όψη δέθη, η Χαριλάου Τεκούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Από απόψε βασικός άξονας η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
1: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το Πασόκ. Εμείς φεύγουμε το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον Αντρέα αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
1: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η πρώτη του παρουσία και ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
4: Ναι, ακριβώς, τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός, μάλιστα, ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό, βέβαια, που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο, όπως λένε στενοί συνεργάτες του, θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα, να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
5: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Αποδόθηκε, η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
6: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
7: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οικό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
5: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
7: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
8: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
7: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε παρεμφερόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
8: Ναι, σωστό.
7: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
5: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρόνο, χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει εταιρείες 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα ωστόσο δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περιόδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμηνεύς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολλά πολύ βρωμιά.
11: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
10: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
11: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά».
10: Ακριβώς,
11: ταινία
10: ακριβώς,
11: «Τα πουλιά».
10: Ακριβώς,
11: δηλαδή, τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
12: και ο ήχος
11: πραγματικότητα.
12: Και η
11: εικόνα,
10: ναι, περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
12: που σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
10: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία περιττώ να σας πω μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο, και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές διτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
11: Άρα έγινε δουλειά,
12: Διαμέσως και γρήγορα.
10: Γεράκια κοράκια 5-0.
1: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε με την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε καταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησή στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
13: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
11: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε το.
13: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
11: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
13: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από Κολυμπητική Δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
11: Είναι μία ή είναι
13: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα,
11: ναι.
13: Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
11: Δύο άγρια μελίσια.
13: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-offs της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 12 λεπτό η Άνιση ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Τσέσικα Σόβιας Όφη. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ΕΡΤ ΕΚΟ στο διαδίκτυο, από την τηλεόραση Voice of Greece στις οθόνες σας και φυσικά από τα διάφορα tablet, application, dApps, τα ραδιοφωνά σας, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα FM από τις συχνότητες της περιφερειακής Λάρισας, Βόλου και Ιωαννίνων που μας κάνουν την τιμή και μεταδίδουν τα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, το φανέρωμα από τον Ερωτόκριτο του Βιντσέντσου Κορνάρου με τον Νίκο Ξυλούρη και την Τάνια Τσανακλίδου για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μια μέρα που ευχόμαστε να μας φανερώνει, να μας φανερώνονται όλα όσα μας καθοδηγούν σε αυτή εδώ την ενσάρκωση του Αγίου Φανουρίου, μεγάλη χάρη του, προστάτη μας και φανερωτή το όσον πρέπει να γνωρίσουμε. Και τελευταία η αλήθεια ευτυχώς φανερώνεται, κάποτε ήταν πολύ κουκουλωμένη, πολύ κρυμμένη, έπρεπε να σκάψεις πολύ, να κάνεις έρευνα για να σου φανερωθεί. Ευτυχώς τελευταία όποιος θέλει να του φανερωθεί, κάτι μαγικό συμβαίνει, αφυπνιστικό θα έλεγα, και του φανερώνονται τα πράγματα και πολλές αλήθειες κρυμμένες χρόνια ευτυχώς πλέον γίνονται ορατές, όχι μόνο από μια μειονότητα ανθρώπων αλλά από πολύ περισσότερο κόσμο, και αυτό ίσως να είναι το καλό μέσα σε όλη αυτή τη δυσαρμονία που έχουμε ζήσει σε αυτή εδώ τη χώρα τόσα χρόνια, ότι ξαφνικά οι αλήθειες φανερώνονται.

έρωτας και ο θάνατος, εσύ που με δασκάλεψες και ήλια μου φανερό σου μπλιό, από ζωντανή ηχογράφηση Βασίλη Σταυρακάκης, στην εκτέλεση του τραγουδιού για αυτά που είναι να μας φανερωθούν. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν κρύβεται κάτω από τον ήλιο, φιλακροατή που ζητάς και δικαίως την εξιχνίαση αρκετών δολοφονιών που δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Ευελπιστούμε οι νόμοι να λειτουργήσουν οι συμπαντικοί. Για τους συμπαντικούς πάντα μιλάμε, γιατί οι νόμοι του ανθρώπου είναι στα μέτρα των ισχυρών αυτού του κόσμου. Αλλά από τους συμπαντικούς νόμους τίποτα δεν κρύβεται και τίποτα δεν... κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να έρθει η επανόρθωση. Και όλα αυτά που λένε τώρα, βγάζουν κάτι τεράστιους τίτλους, η φύση εκδικείται τον άνθρωπο, με όλα αυτά που συνέβησαν και στο Νεπάλ και στο Περού και στην Κολομβία. Η φύση δεν εκδικείται, η φύση επανορθώνει. Οι νόμοι επανορθώνουν όσα ο άνθρωπος με δική του βούληση κατόρθωσε να τα πράξει αδίκως. Λοιπόν, μας δόθηκε η ελεύθερη βούληση δυστυχώς από τον ύψιστο και μας δόθηκε και πνεύμα για να μπορέσουμε να βάλουμε την ελεύθερη βούληση στην υπηρεσία του δικαίου και της δικαιοσύνης, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος τη βάζει στην υπηρεσία του συμφέροντος του με εισαγωγικά, διότι δεν είναι το πραγματικό του συμφέρον. Λοιπόν, για τον Άγιο Φανούριο να πούμε, ο οποίος φανερώθηκε ξαφνικά το 1350 στη Ρόδο, τον Αύγουστο, την 27 Αυγούστου, γι' αυτό και το γιορτάζουμε σήμερα. Την ημέρα εκείνη λοιπόν βρέθηκε τυχαία εικόνα του Αγίου, που ήταν ως τότε τελείως άγνωστος, στα ερείπια μιας εκκλησίας. Καθώς επισκεύαζαν οι Τούρκοι τα τείχη της πολιτείας, οι εργάτες βρήκαν στα χαλάσματά της μια παλιά εκκλησία με φθαρμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε και μία στην οποία ο Μητροπολίτης του νησιού Νείλος διάβασε την επιγραφή «Άγιος Φανούριος». Αν και ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος, ο Δεσπότης ανακαίνισε την ερυπωμένη εκκλησία και καθιέρωσε να γιορτάζει την ημέρα αυτή η έβρεση της εικόνας. Και έτσι απέβηκε η Ρόδος κέντρος της λατρείας του Αγίου Φανουρίου, όπου αναφέρονται και πολλά από τα θαύματά του.

Ένα ρωθήτικο ακούσαμε από τους Παραθυναλός και έτσι όπως το ηχογραφήσαμε για την εκπομπή μας τα ξωτικά της παράδοσης από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το σπουδαίο Μιχάλη Σιγλέτο. Και να σας πω ότι η λατρεία του Αγίου εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, από τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Κύπρο, τη Χίο, τη Λέσβο και μετά σε όλη την ενδοχώρα. Στην Κρήτη όμως κυρίως, εκεί έχουμε έντονη τη λατρεία του Αγίου Φανουρίου. Η πρώτη μαρτυρία στο νησί εντοπίζεται με την προσθήκη το 1426 Εγκάρσιου Κλήτου στη Μονή Βαλσαμονέρου, που είναι σήμερα τη λέμε Βροντισίου, στο νομό Ηρακλείου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Φανούριο και στο οποίο σώζονται δύο εικόνες του Αγίου, τις οποίες έχει φιλοτεχνήσει ο Άγγελος, το πρώτο, ο σπουδαίος αυτός εικονογράφος, το πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Στη Δε Κρήτη η ιδιότητα του Αγίου Φανουρίου να φανερώνει, έτσι, σε κάποιους μπορεί να φανερώνει τα κλειδιά που χάσανε, μας έχει συμβεί σε όλους να κάνουμε φανουρόπιτα για τα κλειδιά, σε κάποιους άλλους φανερώνει, τι να πω, το ριζικό τους, ποιον άντρα θα παντρευτούν και τα λοιπά. Μάλιστα διάβαζα χθες κάποιον που έλεγε στο Facebook, έλεγε, όλοι ζητάνε να βρούνε άντρα, αυτός δεν είναι Άγιος, είναι γραφείο συνεκισίων. Αν και αυτά νομίζω ότι συμβαίνουν πιο πολύ με τον Γιάννη τον Κλείδωνα, οι κοπέλες να ψάχνουν να βρουν το ριζικό τους σε σχέση με τις παντριές παλιότερα, γιατί στις μέρες μας περισσότερες γυναίκες θέλουν να μείνουν μόνες τους, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο είναι οι σχέσεις μας. Ευελπιστούμε ο Άγιος Φανούριος να μας φανερώνει τουλάχιστον τους συντρόφους που αξίζει τον κόπο, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Πάντως στην Κρήτη, για να επιστρέψω εκεί και για να πάμε και μουσικά στην Κρήτη με το ριζίτικο Τσιγερακίνας και τους Χαΐνιδες, που το παίξαμε και πρόσφατα αλλά θέλω να το ξανακούσουμε για κάποιο λόγο που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Στην Κρήτη λοιπόν, οι κριτικοί τον έχουν με την ιδιότητα του να βρίσκει τα κλεμμένα ζώα, κυρίως τα εγωπρόβατα, και στην αποκάλυψη του ζωοκλέφτη. Γι' αυτό παλιότερα, μερικές φορές ακόμη και σήμερα, τους ύποπτους ζωοκλοπείς τους φέρναν να ορκιστούν για την αθότητά τους μπροστά στο εικόνισμα του Αγίου Φανουρίου.

Ο Ψαραντώνης εδώ με τους Χαΐνιδες, αυτό το ριζίτικο Τσιγερακίνας. Και να σας πω ότι μία από τις πολύ όμορφες γεωγραφίες είναι αυτή του Μιχαήλ Πολυχρόνιου, όπου απεικονίζεται ο Άγιος Φανούριος Έφυπος με τις σκηνές του βίου του γύρω-γύρω, μια τεχνική της αυγοτέμπερας που είναι πάνω σε ξύλο, του 1843. Υπάρχει αυτή η εικόνα στην Κρήτη, στη Μονή Οδηγήτριας, για όσους ενδιαφέρονται, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας. Το επόμενο το ζήτησε η φίλη ακροάτρια, η αγαπημένη μας κυρία Δάφνη, που μας ακούει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την Ιγουμενίτσα. Ευχαριστήθηκε πολύ το αφιέρωμα στην Παναγία. Σας ευχαριστώ, κυρία Δάφνη, με συγκινήσατε. Είπατε ότι αγιάσατε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Αν εσείς το ζητάτε, εγώ να κάνω όσα τέτοια αφιερώματα θέλετε. Και άλλοι ακροατές χαρήκανε. Κάποιοι άλλοι θέλουν απλά να ακούμε μουσική και να διαλέγουν, να επιλέγουν τραγούδια. Όλα θα μπουν στο πρόγραμμα, να χωρέσουν όλοι σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα Ξωτικά της Παράδοσης. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μας ζητήσατε, «Όταν με γένας μάνα μου», από τους Τακίμ.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Για τον Άγιο Φανούριο σήμερα η εκπομπή, αυτή την πολύ σπουδαία μέρα, και ακολουθεί σε δύο μέρες ακόμα μια σπουδαία εορτή του αποκεφαλισμού του αγαπημένου μας Ιωάννη, του αγαπημένου μαθητή. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Άγιος Φανούριος φαίνεται η απεικόνισή του να συμπίπτει με την απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου. Με κάποιο τρόπο είναι μια εικονογραφική παραλλαγή του ίδιου θέματος, το να βλέπουμε σε κάποια μέρη να είναι όρθιος, ολόσωμος και σε στροφή τριών τετάρτων να πατάει τον δράκοντα, ακριβώς όπως ο Άγιος Γεώργιος ο δρακοντοκτόνος.

Ακούσαμε το απολυτικείο του Αγίου Γεωργίου ως τον εχμαλό των ελευθερωτής με τον σπουδαίο βιολάτορα της παράδοσής μας τον Γιώργο Κόρο και αμέσως μετά ένα ποιμενικό τραγούδι με τον Νίκο Παπαβραμίδη από τον Πόντο. Με κάποιο περίεργο τρόπο έχει συνδεθεί ο ποιμένας με τον Άγιο Φανούριο, σαν να θέλει η Εκκλησία να δηλώσει κάποιο πνευματικό ποιμένα, γιατί την ίδια μέρα μνημονεύει και τον Αιγύπτιο Όσιο ποιμένα. Αυτή τη μέρα πολλά είναι τα τάματα και κυρίως τα τάματα στις μέρες μας γίνονται με φανουρόπιτα. Όσοι δεν την κάνατε χθες το βράδυ, μεταξύ αυτών και εγώ, θα την κάνουμε σήμερα. Δεν πειράζει, μην πάει στην εκκλησία, την ευλογήσουμε μόνοι μας. Εξάλλου είμαστε στην εποχή που δεν χρειαζόμαστε τους μεσάζοντες. Μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας την ιερότητα και την ιεροτελεστία και να κάνουμε κάθε στιγμή τη ζωή μας ιερή. Ακόμα και με ένα απλό ψήσιμο μιας φανουρόπιτας και ένα άναμα του κεριού, για να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου Φανουρίου, διότι η μητέρα του καθώς φαίνεται ήταν πολύ αμαρτωλή και φαίνεται παρότι ήταν πολύ σκληρή και άπονη με τους φτωχούς και δεν μετάνιωσε ποτέ. Ο γιος της, ο Άγιος Φανούριος, προσπάθησε να τη σώσει και με τη φανουρόπιτα, πέρα από τα τάματα για να μας φανερωθούν πράγματα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να τη συγχωρέσουμε, να μπούμε στην κατάσταση της συγχώρεσης. Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά: αλεύρι, νερό, ζάχαρη, καρύδια, κανέλο, γαρίφαλα, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού, λεμονιού, σταφίδες κτλ. Κάποιοι επιλέγουν 11 και 13 υλικά. Ο αριθμός πρέπει να είναι πάντα μονός, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 7 και το 9 είναι τα βασικά συστατικά και λόγω της αριθμολογίας. Το 7 είναι ένας πνευματικός αριθμός και το 9 είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, εκεί που ολοκληρώνεται μία πράξη από την αρχική ιδέα ως την εκτέλεσή της και τα 9 στάδια τα οποία διαπερνά μέχρι την πραγματοποίησή της. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα ποιμενικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κύπρο με τον Χρήστο Σίκη και να έρθουμε να σας αποχαιρετήσουμε.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να ευχηθούμε να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος όλα τα θέατα και αφανέρωτα και απολυσθέντα, και η πίστη μας και η ελπίδα μας να γίνουν όλο και πιο δυνατές. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

9, 2, 1, 6, 8, 1, 4, 7.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Τώρα πρόσθεσε, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς, λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Υπογράμμισε ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι η φιλοδοξία μας είναι να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 27 το flyover. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Σήμερα άκουσα με χαρά, τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά της Δημοτικής Αρχής. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι σύλλογοι καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησης τους, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι φοιτητές διεκδικούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ τη στιγμή που συζητείται η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστή την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω των εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή Brent στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι σήμερα. Συνεχίζεται η καταγραφή των αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας όπου τοπικά θα δημιουργηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα Ανατολικά ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε και την απαραίτητη μουσικούλα μας. Ξαναμπαίνουμε στο στούντιο. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Με ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό της πόλης τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Δύο σημεία εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εξαιτίας των εργασιών του flyover. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά υπάρχει κίνηση απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη επίσης ενδεχομένως θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως αυτά που οδηγούν στο Βαρδάρι. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη στην επιστροφή όλων αυτών που βρίσκονταν στα δυτικά. Είναι το γνωστό καθημερινό απογευματινό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή Εγνατία σε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η Καραμανλή επίσης σε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κόκκινα σημεία είναι τα φανάρια της και θα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για τους πολύ πολύ πολύ τυχερούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα για κοντινές και μακρινές εξορμήσεις. Και δυτικά βεβαίως, τίποτα το σπουδαίο στις βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εύωσμο, Σταυρούπολη, Νέα Πολιτεία, Μπελόκηποι, εκεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην ευθεία, στη συμβολή της με τη Μοναστηρίου, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι της ώρας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι έκτακτο.

Στο κομμάτι των μετακινήσεων, βεβαίως, πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο θα πρέπει συχνά πυκνά να το λέμε σήμερα. Γιατί το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά αισίως και όχι έφτασε και περιμένουμε να ανοίξει. Έχει εδώ και μία ώρα ήδη ανοίξει. Πραγματοποιούνται δρομολόγια. Όλα φαίνεται και όχι φαίνεται, λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή και οι σειρμοί είναι στην ώρα τους και οι σκάλες λειτουργούν και τα εκδοτήρια και γίνεται η είσοδος και η έξοδος του κόσμου χωρίς προβλήματα και σε γενικές γραμμές οι πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες και αριθμίες που είχαμε με την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουν ανοίξει όλοι οι σταθμοί και εξυπηρετούν τον κόσμο σιγά σιγά, φαντάζομαι από αύριο κιόλας, γιατί αν κρίνω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περίμεναν κιόλας για να μπουν στις 3 η ώρα και να έχουν να λένε πως ήταν από τους πρώτους. Από αύριο θα πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας όλο ένα και πιο ενεργά.

τώρα ίσως σας πάρει μερικές ώρες ή μερικά δρομολόγια για να το συνηθίσετε και μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ κοιτάζοντας την οθόνη ουσιαστικά επέλεγα το σταθμό, όχι το σταθμό, επέλεγα το δρομολόγιο το οποίο με βολεύει. Είτε αυτό προς Νέα Ελβετία, είτε αν ήθελα ρε παιδί μου να πάω προς τους καινούργιους σταθμούς της Καλαμαριάς, αυτό που είχε ως τερματικό σταθμό την Μίκρα. Φαινότανε στην οθόνη, επιλέγετε ποιο από τα δύο θέλετε, μπαίνετε μέσα και εξυπηρετήστε με το μετρό της πόλης.

Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε, νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτές είναι και οι ονομασίες των σταθμών της επέκτασης. Γιατί λέμε 5, 5, 5, 5, 5. Νομαρχία, Καλαμαριά 2, Αρετσού 3, Νέα Κρίνη 4, Μίκρα τέλος, τέρμα, ο πέμπτος σταθμός. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον να επισκεφθούν όλο ένα και περισσότερο, να επισκέπτονται μάλλον όλο ένα και περισσότεροι οι Θεσσαλονικείς το χώρο της Μίκρας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αναξιοποίητος χώρος άθλησης για την πόλη. Ήταν μακριά, πλέον δεν είναι, και μένει εκεί και η Καλαμαριά ενδεχομένως να αναζητήσει τρόπους να τον αναδείξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, γιατί όχι να γίνουν ακόμα καλύτερες και ακόμα περισσότερες. Τώρα μια σκέψη με αφορμή τον τερματικό σταθμό και το τέλος της επέκτασης που θα καταλήγει στη Μίκρα.

0: Λοιπόν, το δικό μας το ταξίδι σήμερα είναι τόσο εντός πόλης όσο και εκτός πόλης. Υπάρχουν και είναι φυσιολογικό τέτοια μέρα πάρα πολλές αναφορές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία πλέον έχει δοθεί προς χρήση. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των 5 σταθμών του μετρό, της επέκτασης που είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών. Από την Μίκρα, εμείς ραδιοφωνικά θα πάμε Μπέργεν, Άμστερνταμ και Τάραντο. Θα πάμε Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία. Οι συνάδελφοι του αθλητικού τμήματος της R3 είναι ευθυγραμμισμένοι, καλύπτοντας όχι μόνο τα ελληνικά χρώματα αλλά και την προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, θα το χρησιμοποιήσω και λίγο λαϊκίστικα το χωροταξικό, εμείς ανήκουμενοι στον βόρειον χώρο, θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια και από το Μπέργεν. Γιώργος Τραπεζανίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της πάρα πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ούτε τέσσερις ώρες για την έναρξη του αγώνα. Ναι, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση εδώ στο Μπέργια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Του ΠΑΟΚ, πάντως, Κωνσταντέλιας υπήρχε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι που αναφέρθηκε εκεί.
0: Ναι. Η ατάκα ήταν έτσι για να σε ενημερώσω. Πιο μετρό, φέρε πίσω τον Τέλια. Αλλά,
1: ναι. Αυτό αδύνατον. Δηλαδή αδύνατον. Ναι. Ναι. Τώρα φαίνεται δύσκολο πλέον.
0: Πολύ. Πολύ. Ναι.
1: Και χθες και είναι η επίδραση του Κωνσταντέλια, πάντως, είναι αξιοσημείωτη μια και το πιάσαμε. Γιατί η συνέντευξη που χθες και ο προπονητής, ο Ιταλός, ο Αλέσιο Λύση, κάποια στιγμή μιλούσε για αυτό που έγινε με τον Μπέλκα στον αγώνα πρωταθλήματος που τον αγκάλιασε και λοιπά, mm-hmm. και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και ενώ το έλεγε, ας πούμε, την άποψή του για αυτό το γεγονός, στο τέλος, αντί να πει Μπέλκας, είπε Ντέλιας. Και εντάξει, είναι ένα σαρδάμ, τέλος πάντων. Είναι...
0: Θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει,
1: Το ζήτημα, πάει, Δημήτρη, είναι να μην υπάρχει σήμερα, απόψε, δηλαδή, επίδραση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αλλάξει, έχει γυρίσει η σελίδα και ο ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα αντιμετωπίσει την Μπραν απόψε. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεν είναι μεγάλος ο αντίπαλος, αλλά είναι μεγάλη σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή συνέχεια. Το Conference Link, mm-hmm. είναι κάτι που το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλουν οι φίλοι του, οι υποστηρικτές του, η Link Phase, η επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι στο Link Phase, στη Link Phase του Europa League, και παρότι το πρώτο παιχνίδι δεν είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία 1-1, εδώ έχει μια ευκαιρία σαν τελικό να δει τον αγώνα, να διεκδικήσει τη νίκη, και είπαμε υπάρχουν και η περίπτωση υπάρχει να, αν οι ομάδες μείνουν ισόπαλες σε κανονικό αγώνα και παράταση, να φτάσει ακόμη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικός ο βαθμός δυσκολίας από τη στιγμή που λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ζίφκοβιτς. Χθες στην προπόνηση ενημερωθήκαμε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ταξιδέψει ο Μαντί Καμαρά, που ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα με την Μπραν. Μια γενικότερη αδυναμία, μια αποφόρτιση, όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά είναι απόν και αυτός. Επίσης δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο Τάισον, μπορεί να μην έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Λύση για το παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός είπε ότι εδώ θα μετρήσει η καρδιά, ο τρόπος που θα μπει η αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και στοιχεία με μεγάλα κρίσιμα παιχνίδια, πέρα από κάποια τεχνική υπεροχή ή κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να το κυνηγήσει αυτό, και οι επιλογές ως προς τους παίκτες φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό, οι πιο έτοιμοι, οι απόλυτα έτοιμοι παίκτες να είναι στην αρχή ενδεκάδα.
0: Και ενδεχομένως οι πιο στοχοπροσιλωμένοι, προκειμένου να μην επαναληφθούν αρρυθμίες του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή να δέχεται τέρμα στα αρχή. Πρώτα λεπτά, στην αρχή, έτσι, στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι. Έχει συμβεί και αυτό στη φετινή σεζόν, στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν θα σε καμία περίπτωση ένα γρήγορο γκολ των αντιπάλων να. Δεν είναι αποδεκτό, ενώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ μετά mm-hmm. όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πετύχει τον γκολ την κατάλληλη στιγμή, να μεταθέσει το βάρος, την αγωνία και τη δυσκολία στον αντίπαλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριστεί καλά, γιατί ούτε το περιβάλλον θα είναι φιλικό. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό 17.000 θέσεων γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γεμάτο. Οι Νορβηγοί θέλουν να περάσουν και αυτοί οι μπραντ στην επόμενη φάση στο Conference League. Ήδη η Νορβηγία, Δημήτρη, έχει δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν αυτό. Δύο ομάδες μπορεί, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Mm-hmm. Μετά την Bodo Glimt πέρασε χθες και η Viking. Δηλαδή, οι Νορβηγοί είναι σε μια φάση προόδου, θα έλεγα, και μεγάλων αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αλλά επειδή αλλά αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Νορβηγία είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι στο δικό μας γκρουπ με αφορμή τη δέκατη και πάνω θέση. Οπότε,
1: στον ανταγωνισμό.
0: Οπότε ένας αποκλεισμός της Μπραν και ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League θα βοηθούσε τη δική μας προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το βάζεις. Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους περιμένουμε μια πρόκριση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα έλεγα, mm-hmm. του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League, και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 300, κάπου εκεί. Είδαμε αρκετούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στο Brand Stadium μάλιστα θα συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν όλοι μαζί. Έχουν δοθεί και συστάσεις, οδηγίες από την ΠΑΕ, και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ερασπόρ, Γιώργος Τραπεζανίδης, στις 8. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: σε περίπου 3,5 ώρες θα ξεκινήσει το κουπί για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από την μακρινή Νορβηγία με την πρόκριση στις αποσκευές τους. Το κουπί για τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το κουπί της συναδέλφισσας Ευγενίας Γήτα στην προσπάθεια της κάλυψης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης επίσης καλά κρατεί. Και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από το Καπουλαβιδρόμιο στο Μπόσμπαν, στο Άμστερνταμ. Μεγάλη μέρα για τα ελληνικά κουπιά, καθώς έχουμε δύο τελικούς σήμερα και τις προσδοκίες φυσικά και τα δύο πληρώματα να ανέβουν σε ένα σκαλί του βάθου. Το πρόγραμμα το αγωνιστικό όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα θα ξεκινήσει περίπου σε 20 λεπτά με το τετραπλό σκι των γυναικών αποτελούμενο από τις Πίτσου, Μπούρμπου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Τα κορίτσια αγωνίζονται στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν μια θέση για τον τελικό του αγωνίσματος, ενώ αργότερα θα έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στον τελικό και έχουν φυσικά όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο λόγος για τα κορίτσια στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, τις 19χρονες Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου και ακολούθως τον πρωταθλητή Ευρώπης ήδη στο σκι ελαφρών βαρών, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος προκρίθηκε κιόλας στον τελικό έχοντας τον καλύτερο χρόνο φιλοδοξεί μετά την Ευρώπη να κατακτήσει και την κορυφή στον πλανήτη. Η Ελλάδα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μετρά 30 μετάλλια στο σύνολο. Το τελευταίο ήταν πέρσι στο Παγκόσμιο της Αγκάης με τον Στέφανο Ντούσκο, τον οποίο θα τον ξαναδούμε αύριο στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Έχει ήδη πάρει την πρόκριση τα 24 καλύτερα πληρώματα και όπως ίδιος πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σε 20 λεπτά ξεκινούν οι...
1: Σε 20 λεπτά ξεκινήσει η δράση. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζω στα τρία δικά μας
0: πληρώματα
1: που ρίχνονται στη μάχη.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Ναι. Καλή δουλειά σου. Ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Πια.

Για να ολοκληρώσουμε και το ευρωπαϊκό τουρνέ της εκπομπής, πήγαμε Νορβηγία, πήγαμε Ολλανδία, να πάμε και στη γειτονική Ιταλία να ολοκληρωθεί έτσι η κάθετη γραμμή, να καταλήξουμε στο Νότο, όπου ο Θοδωρής Φελάνης παρακολουθεί τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί ο συνάδελφος να μην μένει στο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιείται για να είναι το Ολυμπιακό χωριό εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πράγματα και σήμερα να μας πει. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα. Θοδωρέ. Μας ακούει ο Θόδωρος Φελάνης. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, να τη ρίξουμε τη γραμμή, να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Φελάνης, part 2, μάλλον attempt του, δεύτερη προσπάθεια. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Θόδωρε, μας ακούς? Ωραία, άψογα.
1: Καλησπέρα.
0: Φοβήθηκα μήπως ήσουν στο αμπάρι κανενός κουρασγερόπλοιου, ρε παιδί μου, και χάσαμε το σήμα σου.
1: Όχι, εκεί δεν προσεγγίζουμε εύκολα, τα είπαμε.
0: Δεν πάτε, δεν σας αφήνουνε. Τι αδικίες είναι αυτές για τους συναδέλφους, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους? Θα θέλεις να τους καταγγείλω, Θόδωρε? Πολύ άνετα, πολύ εύκολα, πες μου.
1: Όχι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Αφού το αποφασίσαν έτσι οι διοργανωτές, ταλαιπωρούνται και πολλοί και οι αθλητές και οι συνοδοίτες, μην νομίζεις. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες, 20η

0: Μεσογειακοί Αγώνες, το τάραντο της Ιταλίας. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διοργάνωση. Η χώρα μας έχει ανέβει μετά και τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε στα 33 μετάλλια. Να πούμε ότι στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες η χώρα μας είχε κατακτήσει 31. Τότε οι αγώνες είχαν γίνει στην Αλγερία, στο Ράν. Οπότε ήδη, ενώ είμαστε περίπου στη μέση αυτής της, αυτών των αγώνων, έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε στα 33. Ακολουθεί η Ιταλία με 97 και η Τουρκία με 45. Χθες αρκετά μετάλλια, Δημήτρη, προήλθαν από την τεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου η Ιφιγένεια Τελιούς, η Θεσσαλονικιά μάλιστα, κατέκτησε 2 χρυσά. Στη συνέχεια ήταν επίσης αυτή η οποία βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να κερδίσει και το 4x100. Παιδιά όπως ο Άγγελος Κορομπίλης, η Ιωάννα Τσαλούκου επίσης, η οποία και αυτή κατέκτησε ένα χάλκινο. Οπότε αρκετά από τα μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε χθες προήλθαν από εκεί. Είχαμε βεβαίως και την Λεγκάκη στην πυγμαχία με ένα χάλκινο και είχαμε και τον Χατζησακύρογλου στην σκοποβολή ένα αργύρο. Δηλαδή ο χθεσινός απολογισμός μας ήταν 7 μετάλλια. Σήμερα τώρα, σας είχα προειδεάσει λίγο και από χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε το βράδυ, το απόγευμα στους αγώνες βόλεϊ ανδρών γυναικών. Και οι δύο ομάδες μας, οι εθνικές μας ομάδες, θα αντιμετωπίζουν την Τουρκία. Και οι γυναίκες στις 5 και οι άνδρες στις 8 την Τουρκία. Τώρα, αυτοί οι αγώνες είναι ακόμη στους ομίλους, με στόχο οι δύο ομάδες μας να προκληθούν στα ημιτελικά. Έχουμε πάλι παρουσία μεγάλη από τις 7 η ώρα και μετά η Ελλάδα στην τεχνική κολύμβηση, όπου και πάλι περιμένουμε κάποια μετάλλια. Και το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τοξοβολία, σκοποβολή, μπάτμιντον, πάντελ, ιστιοπλοεία, έχουμε τένις λίγο αργότερα, έχουμε πινκ πονγκ επί τραπέζια της φέρης, όμως σε κανένα από αυτά δεν κρίνεται μετάλλιο. Είναι αγώνες οι οποίοι είναι προκριματικής φάσης σε αυτή τη φάση των μεσογειακών αγώνων. Οπότε είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Αρκετή ζέστη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Νότια Ιταλίας. Υπάρχουν την Απουλία, όπως είναι το όνομά της. Αυτό κάπως δυσκολεύει τους πάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο και αυτό που πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε είναι ότι η Ελλάς Team τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε, με 33 μετάλλια μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, ωραία. Τόδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια. Θερμά.

Λοιπόν, να έχουμε λίγο το νου μας όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε εκεί στην περιοχή του Χρυσόκαστρου της Καβάλας, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου που ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος μαζί με 7 οχήματα, έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο, είναι σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο, επαναλαμβάνω, της Καβάλας, μέσα στο Δήμο Παγκαίου, ο οποίος παρέχει και υδροφόρες για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σπεύσει εκεί και στελέχη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Καβάλας. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αλλά είναι ένα ακόμα έτσι στο κλείσιμο του Αυγούστου περιστατικό με πυρκαγιά εδώ στη δική μας ευρύτερη γειτονιά, στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας. Έχουμε λίγο την προσοχή μας και το νου μας, το επαναλαμβάνω. Αν δούμε καπνό, δεν μας πειράζει, ή αν έχουμε μια περίεργη μυρωδιά στη μύτη, ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ασυζητητή την πυροσβεστική. Ακόμα και αν είμαστε ο 10ος, ο 100ος, ο 1000ος που θα το πράξει.

παρόλο που κάναμε τις σχετικές μας αναφορές, η δωδεκάδα της Εθνικής για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι στην μάχη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία είναι η Κώστας Παπανικολάου, Νίκα Λάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η δωδεκάδα της Εθνικής. Επειδή πάρα πολλά λέγονται, σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να μείνει είναι η στήριξη όλων προκειμένου να γίνει το πρώτο βήμα στο μάτς με την Ουκρανία αύριο στην Ρίγα και από εκεί και πέρα ένα όλα για όλα εντός έδρας με αντίπαλο ποιους άλλους τους Ισπανούς.

Επίσης, για να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν κάνουμε ούτε καν μία αναφορά, ο Νορβηγός Πέντερσεν έκλεισε και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μάρκους, το μικρό δεξί άκρο της άμυνας, η αγαπημένη του θέση. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον παίκτη με ένα ποσό περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρόνων, μια χαρά μου ακούγεται. Μάλιστα μέλος και εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ. Αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια με 8 εκατομμύρια. Μουντιαλικό παίκτη για την άμυνα. Πάρα πολύ ωραία. Στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, έτσι λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής, αν αναρωτιέστε για την τηλεοπτική μετάδοση, είναι στο Open η αναμέτρηση σε περίπου 3 ώρες από τώρα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπράντστιβου στην Νορβηγία, με συγχωρείτε, σε ελεύθερο κανάλι δηλαδή στο Open, επομένως συντονιστείτε καταλήλως. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λιάκη για την ηχοληπτική υποστήριξη, έτσι, την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και εμείς θα βάλουμε μία τελεία εδώ. Θα σας παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και θα ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το δικό μας ραντεβού. 3-5-2. Την ερχόμενη εβδομάδα όμως πια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μικρά, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι φοιτητές καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομής της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ τίθεται από αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στην Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάντιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ, βαθμιαία τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

0: την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Got the end of the road. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Όχι, δεν ήρθε ακόμα το τέλος του καλοκαιρακίου. Λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Και πόσο χαίρομαι σήμερα, Road. Σήμερα, λοιπόν, μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού, μας φανερώθηκε το μετρό Καλαμαριάς. Και ορίστε, η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό σήμερα. Και πολύ το χάρηκα που μου το είπε σε 20 λέει, λεπτά. Εγώ πάλι αρτιαφιχθήσα από τη Χαλκιδική, καθόλου κίνηση. Ήρθα μπαμπαμ κατευθείαν από την αρμύρα τη θάλασσα. Εδώ στο άκου να δει, 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Πέμπτη λοιπόν, 27 του Αυγούστου, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάτι της μαυρισμένη, κάτι της έτσι ακόμα το μυαλό μου είναι στη θάλασσα, στις διακοπές και στο καλοκαιράκι. Αλλά κατά τα άλλα, το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό ακόμα ταξιδεύει. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7, ξέρετε, εμείς θα πούμε τα δικά μας. Τα της ημέρας, τα της κίνησης, τα του καιρού, τα τι συμβαίνει εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, σας θέλουμε φυσικά όλους στην παρέα. Σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, λίγο πάει εκεί να κοκκινήσει η Ιόνος Δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λοιπόν 27 Αυγούστου, Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανούρια έχουν την τιμητική τους. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, πόσες ώρες έχω σπαταλήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι, και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζει, κυνήγι, διδό, Hunter, ελάτε στην παρέα μας, λίγο καλοκαιράκι ακόμα.

Σάιτο και Χάντερ. Κυνηγάμε λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102, απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Επιστρέψαμε και σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα. Λοιπόν, σήμερα φυσικά το Talk of the Town είναι το γεγονός ότι στις 3 και 5 δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σε πλήρες ωράριο ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα τώρα το ωράριο έχει ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από 5 και 4 το πρωί έως τις 2 το βράδυ και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επισημαίνεται επίσης ότι ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5, επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών, διότι έπεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δίκτυου προβλέπεται να είναι 24ωρη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου, και για την Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, λίγη συννεφιά το απογευματάκι, άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αγαπημένο συγκρότημα Depeche Mode, DM, Never Let Me Down. Για έλατε στην παρέα μας να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για το Viber, τα μηνύματά σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε, 6930-078-228.

Σερές ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι το Talk of the Town είναι, εννοείται, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ήδη στις 3 και 5 ακριβώς έλαβε χώρα και το πρώτο δρομολόγιο. Ήδη σας έλεγα ότι και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό. Και viral φυσικά έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, διότι λέει: ερχόμενο σήμερα εδώ να σας μιλήσω για να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος. Άκουσα, λέει, ένα τοπικό ραδιόφωνο, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, και εμφανίστηκε ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλια. Εκεί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αναφερόμενος φυσικά στη μεταγραφή του ταλαντούχου μέσω επιθετικού του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και συμπλήρωσε μάλιστα ότι όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές οπτικές. Βέβαια, viral έγινε και μια Θεσσαλονικιά που είπε επιτέλους για το μετρό Καλαμαριάς: είμαι νιά και γέρασα. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντέλια, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που κυνηγάει απόψε στον Μπέργεν εκεί στην πανέμορφη Νορβηγία, κάτι παραπάνω από μια πρόκριση μετά το 1-1 της Τούμπας. Ο Δικέφαλος έχει μπροστά του έναν αγώνα χωρίς αύριο, με το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League να κρίνεται αποκλειστικά στην Νορβηγία. Ή νικάει και συνεχίζει το ταξίδι του δηλαδή στην Ευρώπη, χάνει και προσγειώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 27 του Αυγούστου, στις 8 η ώρα είναι ο αγώνας Μπραν ΠΑΟΚ, φυσικά από το Open, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Στέρο MCs, υπέροχο τραγούδι, Black Gold. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά. Ήρθαμε σήμερα από Χαλκιδική, δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ούτε όταν ερχόμουν από Χαλκιδική είχε κίνηση, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

Black Gold of the Sun. Έβλεπα χθες ένα υπέροχο φεγγάρι. Αύριο είναι η Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη, η οποία είναι πιο λαμπερή από ποτέ. Θα μιλήσουμε και για την Πανσέλινο και για την έκλειψη Σελήνης και για τα πάντα όλα θα πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα του καιρού, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και διάβαζα μεταξύ μας με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο δικός μας, θα πω ακόμα εγώ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το πώς το επικείμενο φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Την εκτίμησή του, μάλιστα αυτήν, την κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου έθεσε το εξής ερώτημα. Το Ελνίνιο δυναμώνει πολύ. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε για τον χειμώνα 2026-27 στην Ελλάδα? Παρά την ενίσχυση του φαινομένου, ο κύριος Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες προγνώσεις για το χειμώνα στη χώρα μας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το να βγάλει κανείς από τον Αύγουστο μία πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα θα ήταν και προώρο, για να μην πει ανόητο. Ο λόγος λοιπόν αυτής της επιφύλαξης είναι ότι παρόλο που το Ελνίνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η ακριβής του επίδραση σε τοπικό επίπεδο απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση, οπότε να προσέχουμε γενικότερα στις πρόωρες προβλέψεις για τον καιρό. Δεν είναι πρόωρο να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην όμορφη πόλη μας θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο θα πέσει και άλλο, 23 με 31 βαθμούς. Πιο καλά δηλαδή, πιο ανθρώπινες, πιο φυσιολογικά, αλλά πάλι δίνεται η δυνατότητα αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο το βράδυ και ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας από αύριο το βράδυ 11 έως τα ξημερώματα Σαββάτου στις 5 το πρωί. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Μιλάμε μαζί, μας λέτε και μια έτσι καλησπέρα. Αν θέλετε παραγγέλειες, φωτογραφίες, βιντεάκια, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Viber 6930 078 228.

θέλω να πιστεύω, αν και κάνεις ένα πέρασμα από την επικαιρότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε. Σας έλεγα νότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε.

συζητήσουμε. Όσοι κοιτάξουμε τον ουρανό, ξημερώματα Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, θα σας πω και ακριβώς την ώρα για να βάλετε, αν θέλετε, και ξυπνητήρι. Καθώς θα σημειωθεί, όπως προανέφερα, μερική έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο, σου λέει, χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 6:50. Αν θέλεις, δηλαδή, βάλ το και εκεί, 6:45 το ξυπνητήρι, ώστε 6:50 τσαπ να πας να δεις την έκλειψη λίγα λεπτά, λέει, πριν από τη δύση της σελήνης, στις 6:55, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της γης εκείνη την ώρα, οπότε ίσως να αξίζει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις αυτή την έκλειψη, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης, αύριο φυσικά θα δεις και την Πανσέλινο την υπέροχη, που εθιμοτυπικά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος πάντα είναι έτσι πιο λαμπερή, πιο για μας τις ρομαντικές ψυχές, πιο όμορφη, πιο γεμάτη, και φυσικά πάντα υψώνοντας το κεφάλι στον ουρανό, ιδιαίτερα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, κάνεις και μια ευχή και που ξέρεις μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Εμείς θα τη ρίξουμε πάντως την ευχή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Glenn Matlock, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο μπασίστας στην αρχική σύνθεση του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γεννήθηκε 27 Αυγούστου του 1956, γίνεται 70 ετών, και γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε Sex Pistols για τη συνέχεια.

Σας έως και στις 7. Εκτός από το γεγονός, αν είστε δηλαδή λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων, διότι σας είπαμε ότι αύριο έχουμε και πανσέλινο και θα είναι ωραία, αν είστε λάτρεις τώρα του χορού και δει του αργεντίνικου τάγκο, τότε νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απολαύσετε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του αργεντίνο τάγκο και τη ζωντάνια της σάλσα με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς. Σε έναν ανοιχτό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, όλοι είναι δεκτοί και όλοι οι πιστοί προσέλθετε. Αρχάριοι, προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα, ομάδες γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής. Όλοι μπορούν να βρουν το ρυθμό που μιλάει στην ψυχή τους. Ξεκίνησε από χθες 26, θα λάβει χώρο και στις 31 Αυγούστου. Γεια σου, Ρενατάσα, να σε καλά. Και φυσικά και σήμερα στις 8 η ώρα που είπαμε θα δεις και το υπέροχο φεγγάρι. Νομίζω αν θέλεις να συνδυάσεις και χορό και φεγγαράκι και μια βόλτα γενικότερα στην όμορφη ακόμα σχετικά άδεια πόλη, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μιας και είπα την καλησπέρα μου στην Νατάσα, 2313-338-420, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μιλάμε μαζί. Φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στον 102-6930-078-228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ριζοσπαστικά θα έλεγε κανείς στην επανάσταση της pop μουσικής. Είχε πληρώσει μάλιστα ο ίδιος ο Brian Epstein το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους και χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν εν τέλει την ίδια εξέλιξη. Ο Paul McCartney δε είχε κάποτε δηλώσει πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Υπήρξε επίσης μάνατζερ και άλλων καλλιτεχνών και αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε τώρα ας πούμε στην παραλία, σε ένα beach bar ή γενικότερα στη θάλασσα, θα ακούσουμε κάτι πειραγμένο από τους Beatles, σε remix δηλαδή. Και αυτό σκεφτόμουν τώρα, έτσι αυτές τις μέρες που ήμουν στη θάλασσα, ότι κάθομαι στη θάλασσα μέχρι να παπουδιάσουν τα χέρια μου. Δηλαδή, πραγματικά αφήστε με εκεί και μπορεί κάπου να πάω να ξοκύλω, ξέρω εγώ.

Υπάρχουν, λέει, δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που γυρνάνε από τις διακοπές και λένε ότι γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς που γυρνάμε από τις διακοπές και δεν θέλουμε να ξαναδουλέψουμε. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώσουν επιτέλους και οι διακοπές που δεν κάναμε. Ίσως τελικά, λέει, αυτή η δίαιτα με πίτσες και μπύρες να είναι και λάθος. Θα δείξει. Ο άλλος, λέει, γύρισα πτώμα από τις διακοπές. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγα διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου σήμερα, 5η, 27 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102%. Πάει λίγο να κοκκινήσει το κέντρο της πόλης από κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κόκκινο στην Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1991, κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Grand συγκροτήματος από το Seattle, τον Pearl Jam, με τίτλο 10, θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε μάλλον έτσι μουσική ρότα. Και θα συνεχίσουμε με Pearl Jam. Οι στίχοι όλων των τραγουδιών, αξίζει να σημειώσω, του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Eddie Vedder. Δεν γνώρισα αμέσως επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο είδες, πρέπει να αφήσεις κάτι να οριμάζει τελικά. Περίπου από την κυκλοφορία του, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν 4 τραγούδια, το Alive, το Even Flow, το Jeremy και το Black. Το 10 έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Pearl Jam και Black.

Pearl Jam είναι εδώ στην παρέα, το άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Σήμερα έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντάς σας φυσικά για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και σας λέγαμε επίσης ότι ακόμα σχετικά είναι άδεια η πόλη. Σας περιμένουμε να επιστρέψετε και τι όμορφη εικόνα είναι αυτή που μου έχει στείλει Θόδωρε, ο Θόδωρος Ελευθερούδης. Ζηλεύω μια υπέροχη βάρκα, μια υπέροχη θάλασσα. Τα χαιρετίσματά μου λέει και τα φιλιά σε όλη την παρέα, στην αγαπημένη μου μουσική, ευχαριστώ, παραγωγό, τους τεχνικούς, τους ακροατές. Χαιρετίσματα λέει από μια παραλία στη Λέσβο, διαδικτυακά μας ακούει ο φίλος μου ο Θόδωρος. Ένα τραγούδι, όποιο θες λέει, επιστρέφει το Σάββατο με φουλ μπαταρίες. Ορίστε, άμα θες λέει να σου δώσω και λίγο. Όχι, Θόδωρε μου, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάς με φουλ μπαταρίες και θέλω να τις κρατήσεις όλες για τον εαυτό σου, γιατί θα μας χρειαστούν και σε σένα και σε μένα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα αν είστε στη θάλασσα, αλλά και να μην είστε, όπου και αν είστε, βγάλτε μια φωτογραφία και στείλτε τη στο Viber στο 6930 078 228. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για τα όμορφα του λόγια μέσα από την καρδιά μου, το φίλο μου, το Θόδωρο, το Ελευθερούδη. Λοιπόν, και θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, επειδή είναι και αυτό έτσι σε μια παραλία, το Saint-Tropez από Pink Floyd, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1971 οι Pink Floyd τελειώνουν τις ηχογραφήσεις του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Medley, το οποίο άκου να δεις τώρα, θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο του 1971 και παρά τις όχι τόσο καλές κριτικές θα γνωρίσει όμως μεγάλη εμπορική επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Και με Pink Floyd το δεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο δροσερό, στο Summer Edition, άκου να δεις, στον 102. Saint-Tropez για το φίλο μου το Θόδωρο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς, κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώση ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μίκρα, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και την αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Την προσωρινή διακοπή των ελέγχων για την θανάτωση ζώων μέχρι την άφιξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαθά στη Λέσβο αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μία πολύωρη και ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την υγειονομική στρατηγική που ακολουθείται. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Στη γεωγραφική κατανομή, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ως υψηλού κινδύνου καταγράφονται οι δήμοι Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ημιτού, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης, Περιφερειακής Ενότητας Σερών και Θάσου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Καθυλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο ναό ποταμό πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της τοπικής κοινότητας Καλυθέα, κοντά στην Κόνιτσα. Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και τη συμμετοχή πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολιστήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά από τις πλημμύρες, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάτιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάτιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών, στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μεταδούσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα υπάρξουν νεφώσεις στα γυρωρινά, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ, βαθμιαία θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χάντζη Δημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.

Λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Ξέρετε, λέει, τι θα έπρεπε να κάνουμε τις 5ης. Τίποτα, ιδιαίτερα έτσι τώρα που είναι προς το τέλος του καλοκαιρακίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 14 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα από ό,τι βλέπω αναφορικά με την κίνηση. Ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι τη λες και ιστορική σήμερα την ημέρα. Αναφέρομαι φυσικά στο μετρό στην Καλαμαριά που από τις 3 και 5 και μετά δόθηκε φυσικά στην κυκλοφορία σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου. Αύριο αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, έχουμε και την Πανσέλινο, το γνωστό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, μιας και μιλάμε και για την κίνηση στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι στις 8 η ώρα ακριβώς θα λάβει χώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, να μας πείτε και μία καλησπέρα στο 2313-338-420. Και μην ξεχνάς ότι κάθε μέρα είναι μία καινούργια μέρα. Έτσι λέει το επόμενο τραγούδι, και φυσικά για μένα αυτό είναι το μότο της ζωής μου.

Πόσο χαίρομαι που σιγά σιγά μαζεύεται εδώ η παρέα στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά που είχε και γενέθλια εχθές. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, υγεία, τύχη και χαρά, λέω εγώ συνήθως. Άντε, λέει, να μαζευόμαστε σιγά σιγά, να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Να καλησπερίσω φυσικά και τη φίλη μου τη Σοφία που τη γύρισα, λέει, πολλά χρόνια πίσω με το προηγούμενο τραγούδι. Γεια σου, Σοφάκι όμορφο. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και ετοιμάζεται να πάει τη βόλτα του. Έχει και τη ζέστη του και στην Καβάλα, καλά και εδώ έχει λίγο ζεστούλα. Είμαστε στου 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 5η 27 του Αυγούστου, και αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε καλώς. Όσο έλειπα λοιπόν για τρεις μερούλες τέλος πάντων για να κάνω τα μπάνια του λαού, δυστυχώς έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή, όπως και εσείς γνωρίζετε, η Ντόλι Πάρτον, τραγουδίστρια, συνθέτρια, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε από τη ζωή 25 Αυγούστου του 2026, πολύ αγαπημένη Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον κατά κόσμο, συνθέτρια, τραγουδίστρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο στην country μουσική. Είναι ένα μικρό κορίτσι που από το Τενεσί έγινε παγκόσμιο pop σύμβολο. Πολλά θα μπορούσα να πω για την Ντόλι Πάρτον. Ήταν παντρεμένη 50 χρόνια με τον Καρλ Ντίν, τον έρωτα της ζωής της, και έφυγε μάλιστα, άκου να δεις τώρα, ένα χρόνο μετά από ότι έφυγε αυτός από τη ζωή. Πέρυσι πέθανε ο σύζυγός της και ένα χρόνο μετά έφυγε και αυτή και τον ακολούθησε. Ο Τζακ Ουάιτ, λέει, τον White Stripes, τραγούδησε τον Τζολίν μετά από 19 χρόνια. Τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Ντόλι Πάρτον, αλλά και η Μάιλι Σάιρους, η βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, είπε ένα συγκινητικό αντίο στην ονά της, την Ντόλι Πάρτον. Έχω έναν άγγελο, λέει, στο πλευρό μου. Και μάλιστα για την ιστορία, η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά Χάνα Μοντάνα, υποδιόμενη κιόλα στη θεία Ντόλι. Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την ονά της μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Ανέφερε τη θεία Ντόλι, λέγοντας ότι το συνέστημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι πέρα από οτιδήποτε νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ, έγραψε η Σάιρους, εξηγώντας ότι οι πιο σημαντικές και πολύτιμες στιγμές που έζησαν μαζί θα παραμείνουν ιδιωτικές πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Όπως ανέφερε η Μάιλι Σάιρους, γνωρίζει πως η Ντόλι Πάρτον θα ήθελε να βιώσει τον πόνο της απώλειας, να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν και στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα, έγραψε χαρακτηριστικά η Μάιλι Σάιρους για τον θρύλο της country μουσικής και νονάτης, την Ντόλι Πάρτον.

τούρτα από εχθές, μπορεί να περάσω να φάω, γιατί όχι, στην τούρτα, στα κρασιά και γενικά στα κεράσματα δεν λες όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας λέγαμε και νωρίτερα, διότι έλειπα εγώ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου η Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά για την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα μείνω λίγο στο τραγούδι της Τζολίν, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα, αυτό, και αξίζει να πούμε 2-3 λογάκια για το τραγούδι Τζολίν της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973. Σύντομα έγινε από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Ντόλι Πάρτον. Είναι η ιστορία ουσιαστικά μιας γυναίκας που παρακαλάει μία άλλη να μην της κλέψει το σύντροφό της. Έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν? Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε τράπεζα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύζυγό της, τον Καρλ Ντίν. Η ίδια η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι η γυναίκα είχε ερωτευτεί τον σύζυγό της, ενώ εκείνος απολάμβανε απλά την προσοχή που του έδειχνε. Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε πραγματική απιστία. Η Πάρτον μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την ιστορία ουσιαστικά αθώα, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα απλώς φλέρταρε τον σύζυγό της όταν εκείνος πήγαινε στην τράπεζα, και μάλιστα η τραγουδίστρια έχει αστειευτεί πολλές φορές για το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο στην τράπεζα, λέγοντας «Μα δεν έχουμε και τόσα χρήματα πια». Η γυναίκα όμως αυτή που εργαζόταν στην τράπεζα και φλέρταρε με το σύζυγο της Ντόλι Πάρτον δεν λεγόταν Τζολίν. Η Πάρτον πήρε το όνομα αυτό και σε μια άλλη ιστορία που διηγήθηκε, όταν βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε ένα πανέμορφο κοριτσάκι περίπου 8 ετών. Κόκκινα μαλλιά, πράσινα μάτια, την κοιτούσε με θαυμασμό, κρατώντας ένα αυτόγραφο. Όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, το κοριτσάκι απάντησε Τζολίν. Το όνομα αυτό εντυπωσίασε αμέσως την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι ήταν ιδανικό όνομα για αυτό το τραγούδι. Έτσι, η πραγματική ιστορία με την υπάλληλο της τράπεζας συνδέθηκε τελικά με το όνομα της μικρής θαυμάστριας και γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια και τα πιο εμπορικά της καριέρας της Ντόλι Πάρτον. Μάλιστα, η ίδια αργότερα, χρόνια πολλά αργότερα, σε εμφάνισή της στο Glastonbury το 2014, είχε ευχαριστήσει δημόσια τη γυναίκα που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το τραγούδι, την υπάλληλο στην τράπεζα, και όπως είχε εξηγήσει, αν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορία, ίσως να μην είχε γράψει ποτέ τον Τζολίν, να μην είχε αποκομίσει τεράστια έσοδα που της απέφερε αυτή η διαχρονική επιτυχία.

Weekend. Και Dua Lipa και Weekend, διότι Dua Lipa μεταξύ μας είχε και γενέθλια. 22 Αυγούστου γεννήθηκε το 1995, έσβησε τα 31 κεράκια, παρέα φρεσκοπαντρεμένη γαρ με τον άντρα της ζωής της, τον Καλούμ Τέρνερ. Εδώ είμαστε, έχουν δει στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Η τελευταία 5η του Αυγούστου μας φέρνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. 3 στον αριθμό. Έρχεται λοιπόν η ταινία Ο Αστερισμός του Σκύλου. Αν θέλετε κάτι σε, πώς να σας το πω τώρα ακριβώς, μία μεταποκαλυπτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρίτλι Σκοτ. Το είπα. Τι είναι το story? Στον απόϊχο ενός καταστροφικού ιού γρήπης, λίγο με έχουν κουράσει αυτά, που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χίγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχυλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολής αλλά και την ελπίδα πάντα. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρυσφύγετο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε βέβαια τον Τζέικοπ Ελόρντι, ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος, και τον Τζος Μπρόλιν, σε φυσικά σκηνοθεσία όπως προανέφερα, Ρίτλεϊ Σκοτ. Και αφήνουμε το μεταποκαλυπτικό, αυτή την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, και πάμε στο τέλος της οδού Oak, όπου σε πάει σε ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο. Μάλιστα, για να δούμε τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη την γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώρισαν δεν ισχύουν πια. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν, να βρουν το δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι η συναισθηματική τους δεσμή. Ορίστε και το ηθικό δίδαγμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλά και αυτή δεν λείπει από ταινία τελικά, η Άν Χάθαουέι, η οποία περιμένει και το πρώτο της παιδάκι, η οποία και αυτή πραγματικά παίζει σε όλες τις ταινίες πλέον, δηλαδή φτάνει. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Αυτό που έχει πολύ έτσι μου έγειρε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία σου λέει είναι instant cult ταινία. Instant cult ταινία. Ταξίδι στον τόπο του εγκλήματος, αν θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες για σήμερα. 3 στον αριθμό. Επιλέγετε αυτή που θέλετε περισσότερο. Και what is love για τη συνέχεια. Έλα μουντε. 39 χρονών έγινα και ακόμα δεν κατάλαβα.

Don't go, μην πας πουθενά, γιατί έρχεται Θανάσης Βικόπουλος. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλει ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ στο Viber των Simpson. Πάρα πολύ ωραίο. Τον Homer Simpson να χορεύει δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια εννοείται μας πάνε στη δεκαετία του 80, παρότι είπαμε. Είμαι μόλις 39 ετών. Α, Θόδωρε, αγαπημένε, καλέ μου Θόδωρε. Λοιπόν, σας είπαμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ, 5η 27 του Αυγούστου. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ βρίσκεται στο Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος ο Ανδρέου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Ηρώμα Νέου σαν Ιουλιέτα και τον Άκη Σακελαρίου ως σαν Ρωμαίο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 5η 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Θα κλείσω με Σεζάρια Εβόρα, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1941, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Έφυγε από τη ζωή στις 17-12 του 2011. Αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι Σοντάτ, εδώ παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όπως σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πει μια ιστορία ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε γενέθλια. Χρόνια πολλά και στο Θανάση μας, να είναι ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα δεν γίνονται για κομματική ανταπόδοση, αλλά ως κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρεών σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι σε κυκλοφορία στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Πρόσθεσε ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Πειρά εξαπέλυσαν ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, ανέφερε το ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλίων θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τους λαούς των δύο χωρών εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει εφησυχασμό, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροφοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Νορβηγία από την Μπραν, στη Ρεβάν στο δύο ομάδων, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντζες Κράλοβε. Στις 9 η ώρα ο Όφη δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στη Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γιαγιά μου, η Ελισόφιλες και φίλη, ήταν από το Βογατσικό. Ήταν η τρίτη γυναίκα του παππού, του πατέρα του μπαμπά μου. Στο σπίτι, τη γιαγιά την Αθανασία την πρώτη, μόνο ο μπαμπάς την είχε γνωρίσει λίγο πριν πεθάνει στο χωράφι, νέα η καημενούλα. Στην πόλη γνώρισε ο παππούς μου την Ελισό μετά το χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του. Τι σας λέω τώρα. Αριστοκράτησα η Ελισό. Αυτές από το Βογατσικό. Ήταν καλοαναθρεμένες όλες. Βάλτε και ότι πέρασε τη νιώτη της στην Κωνσταντινούπολη με τους χρυσούς κρίκους στα χέρια μαγείρευε και ψώνιζε πάντοτε από τα καλύτερα. Είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει που εμπεριείχε πάντα την αίσθηση του σνόμ. Στον κόσμο της ήταν. Κάποτε έκανε σκοποβολή στον κήπο και πέρασε ανάμεσα από την Κάνη και το Στόχο. Μην το συζητάτε. Να είναι η ψυχούλα της αναπαυμένη. Μια φορά έπεσε στο χριστουγεννιάτικο χορό της Βοιακής Θεσίας, στο Καψής, αλλά φορούσε τη γούνα και η γούνα απορρόφησε το τράδαγμα. Ήταν τότε που είπε ο μπαμπάς μου στη μαμά, πολύ πλακατζησέ, είδες γιατί επέμενα να πάρει και ρελισό γούνα από τη Σιάτιστα. Βαριές γούνες. Εσύ θα την κληρονομήσεις μια μέρα. Γέλιο. Αυτή ήταν η ιστορία που δεν ξέρετε. Από εδώ και πέρα όμως την ιστορία την ξέρετε, διότι σχεδόν όλη την έχετε ζήσει. Προσέξτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Παλιά η τηλεόραση, τότε αν θυμάστε είχαμε μόνο ΕΡΤ και ΙΕΝΕΔ, είχε ταινία Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Εγώ ως παιδάκι ήθελα αστεία έργα, όπως τα έλεγα. Ή αν ήταν σοβαρά, βαριά να ήθελα κανένα πολεμικό. Οι μεγάλοι βολεύονταν με τα πάντα, πλην του πατέρα μου που μετά το φρούτο πήγαινε πάντα για ύπνο, εκτός κι αν είχε Χατζηχρήστο. Η γιαγιά που λέτε, η Ελισό, περίμενε πώς και πώς. Και εγώ περίμενα όχι μόνο την ταινία, αλλά και την ατάκα που έλεγε πάντοτε η κυρία Ελισό.

Φίλες αγαπημένες, φίλοι αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Ξαναανταμώνουμε μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες των διακοπών. Θέλω να πιστεύω πως όσοι λείψατε την περίοδο αυτή, περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Και όσοι ετοιμάζεστε από εδώ και πέρα να φύγετε, μην το συζητάτε. Έχετε επιλέξει μια εξαιρετική περίοδο. Η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3 επέστρεψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Να είναι γλυκό το φθινόπωρο που θα έρθει σε λίγες ημέρες. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα σήμερα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, ή αλλιώς τα φτωχαδάκια, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι με το τρίο κιτάρα. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1954 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, «Η ωραία των Αθηνών». Εξαιρετική ταινία, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου Μουζάκη. Και που λέτε, φίλες και φίλοι, από τα γράμματα ακόμη, με το που εμφανιζόταν ο τίτλος, η γιαγιά μου η Ελισσό έλεγε με το χαρακτηριστικό ύφος της, 100 φορές τα έχουμε δει αυτά. Στο καπάκι εδώ μεταξύ, αν εμφανιζόταν στην πρώτη σκηνή κάποιος ηθοποιός που δεν ζούσε πλέον ο άνθρωπος, για παραδείγματος χάρη ο Αυλονίτης έλεγε, λιώσανε τα κοκαλάκια του, αλλά ακόμη δείχνουν ταινίες του. Όμως η γιαγιά, ακόμη και αν είχε δει, παραδείγματος χάρη, το «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» 100 φορές, καθόταν για μία ακόμη φορά. Και παρότι ήξερε απ' έξω τις ατάκες, ήταν σαν να έβλεπε την ταινία για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρος πως το έχετε ζήσει και σας το είπα από την εισαγωγή όλο αυτό. Και είμαι επίσης σίγουρος πως τώρα πια, έχοντας δει διπλάσιες φορές μια ταινία από ό,τι η γιαγιά σας, που δεν είχε και από μικρή τηλεόραση όπως εσείς, εξακολουθείτε να γελάτε με την καρδιά σας κάθε φορά που ακούτε την ατάκα του Νίκου Ρίζου, «Φέρτε μου τη Μαρίνα να μη σκίσει». Σκεφτήκατε ποτέ τι κάνει τελικά τη διαφορά με το σήμερα στο γέλιο του ελληνικού θεάτρου, της επιθεώρησης αλλά και του σινεμά? Κυρίως η πένα, φίλες και φίλοι, η αξιοπρεπής και βαθιστόχαστη πένα. Ο Νίκος Τσιφόρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 27 Αυγούστου του 1909. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία διέπρεπε στον χώρο του εμπορίου. Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του επιστρέφουν οικογενειακό στην Αθήνα και ο νεαρός Νίκος, όσο μεγάλωνε, άρχισε να δείχνει την κλίση του στο γράψιμο. Κάπως έτσι, το 1928, πριν καν ενηλικιωθεί, γράφει μία επιθεώρηση που ανεβαίνει σε θερινό θέατρο της Φρεατίδας του Πειραιά. Ωστόσο, έπρεπε να ικανοποιήσει και τα θέλω του αυστηρού πατέρα του και εστιάζει και στις σπουδές του. Γίνεται δεκτό στην νομική σχολή, παίρνει το πτυχίο του 1933 και αφού ασκεί τη δικηγορία για μικρό διάστημα, ξεκινά να εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Όμως η ζωή αυτή δεν τον γεμίζει και μετά από δύο χρόνια αποφασίζει να παραιτηθεί και να μπαρκάρει στα καράβια. Αυτή και αν δεν ήταν αλλαγή. Θα επιστρέψει, θα δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, πάντα όμως δημοσιεύει παράλληλα κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες. Κάπως έτσι, το 1936 δημοσιεύει μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Rex το «Τζιμ κακής ποιότητας», το οποίο αφιερώνει στον στενό του φίλο Γιώργο Τζαβέλα, και το 1937 το «Σατανάς Ινκόγνητο». Βέβαια,
Τα δύο αυτά πρώτα δείγματα γραφής δεν φέρνουν την καταξίωση, αλλά είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Και έτσι το 1939 αποφασίζει να αφοσιωθεί στη συγγραφή ολοκληρωτικά. Πριν την απελευθέρωση, και συγκεκριμένα το 1944, θα έρθει το πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Ήταν «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», που ανέβηκε από τον θείασο Μέρη Σαρώνη και Δημήτρη Χόρν στο τότε θερινό θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους. «Πινακοθήκη των Ηλιθίων», λοιπόν, τι είναι τελικά? Είναι το πείραμα του Ιωσία Τέρινγκτον, ενός εκεντρικού μεγαλοαστού, που θέλει να αποδείξει πως η ηλιθιότητα είναι σφηνωμένη ακόμη και στα πιο έξυπνα κεφάλια. Μόνο που το πείραμα αυτό, φίλες και φίλοι, γίνεται η αφορμή ενός μεγάλου έρωτα.

0: Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Άννα Χρυσάφη στο «Γυναίκα με δύο άντρες» ή αλλιώς «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» του 1952, σε παραγωγή του Αντώνη Ζερβού. Πολλοί από εσάς θα τη θυμούνται ενδεχομένως. Είναι εκείνη η ταινία στην οποία ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που ψάχνει κοιμήλια γενικότερα και παλιές ιστορίες, εντοπίζει κάποιον μανάβη κάπου στην Αθήνα, τον οποίο σαν και καλά προσπαθεί να πείσει, τον οποίο προσπαθεί να πείσει ότι προέρχεται από μια γενιά αριστοκρατών. Του βρίσκει και ένα πύργο για να μετεγκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του, και κάποιο βράδυ διοργανώνεται μια χώρο εσπερίδα, στην οποία βέβαια κυριαρχεί η κλασική μουσική, αλλά ο καημένος ο μανάβης κάποια στιγμή δεν αντέχει και καλεί μια κομπανία λαϊκής μουσικής, με πρώτο μπουζούκι βέβαια τον Γιώργο Μητσάκη και φωνή την Άννα Χρυσάφη, οι οποίοι εκτελούν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Μια γυναίκα και δύο άντρες». Ήταν μάλιστα πάρα πολύ χαρακτηριστική η σκηνή που μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της κλασικής μουσικής πετάγει το μανάβης και λέει: αφού ακούσαμε μέχρι τώρα τη μουσική του κόσμου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη μουσική του Κοσμάκη. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, είχαμε αφήσει στη μέση την πινακοθήκη των ηλικίων, εκεί όπου η Αλίνα, μια φλογερή και ρομαντική Ισπανίδα, και ο Ανδρέας, ένας εύθυμος και ανέμελος γοητευτικός Παριζιάνος φοιτητής, είναι κληρονόμενος μακρινού θείου, τον οποίο δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν μάλιστα καν την ύπαρξή του, έτσι. Στο ταξίδι τους για την αποδοχή της μεγάλης κληρονομιάς συναντιούνται και ερωτεύονται. Ωστόσο, ο νεκρός θείος φαίνεται πως έχει διαφορετικά σχέδια για τους δύο νέους. Θα καταφέρει να αποδείξει ότι το συμφέρον είναι η μοναδική κινητήρα δύναμη των ανθρώπων. Και αν η ανθρώπινη λυθιότης έχει τέτοιο νόγκο που μόλις και μεταβίας χωράει μέσα στο άπειρο, τι ρόλο παίζει ο έρωτας και τα συναισθήματα σε όλο αυτό? Και πόση αλήθεια μπορεί να χωρέσει στις καρδιές των δύο ηλίθιων νέων? Είναι φοβερά τα ερωτήματα που θέτει η πρώτη θεατρική κωμωδία του Τσιφόρου, για την οποία έτσι απλά ο ίδιος θα πει τότε: το μυστικό είναι να μπορεί κανείς να γελά. Η επιτυχία είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Μια επιτυχία την οποία θα ακολουθήσουν επίσης κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό θέατρο, όπως ήταν τα έργα «Ο Κλέαρχος», «Η Μαρίνα» και «Ο Κοντός», «Η Κυρία του Κυρίου», «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» και «Το Έξυπνο Πουλί».
1: Και τα πλημμένα,
2: και τα πλημμένα,
1: ό,τι ρουχά κι αν φορέσεις είναι πάντα.
0: Το ξέρω ότι κάτι σας λένε οι τίτλοι αυτοί και είναι λογικό. Βλέπετε, όλα αυτά τα έργα μεταφέρθηκαν χρόνια αργότερα στην μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου. Συνολικά στη θεατρική του πορεία, ο Νίκος Τσιφόρος άφησε χρυσή παρακαταθήκη, πάνω από 50 θεατρικά έργα, αρκετά εκ των οποίων γραμμένα σε συνεργασία με τον αγαπημένο του φίλο Πολύβιο Βασιλιάδη.
3: Τι λέει αυτός?
4: Δεν κατάλαβα.
3: Δεν πάει, λέει, καμένα βούρλα, πάει στο λουτράκι.
4: Ποιος?
3: Ο γαμπρός.
4: Τον κακό τον καιρό.
3: Τώρα ήρθε μέσα και λέει: δεν με ωφελούν τα καμένα βούρλα, θα πάω στο λουτράκι.
4: Τρε τον άδειο.
3: Εδώ, παιδί μου, φως φανάρι η αθυμία του. Δεν κατάλαβες?
4: Όχι.
3: Δεν της αρέσουν τα καμένα βούρλα της λεγάμενης, της αρέσει το λουτράκι. Και τώρα που τα κατάφερε αυτός να το σκάσει, άρχισε με το μαλακό. Μπάνια στα καμένα βούρλα και θα πηγαίνει στο λουτράκι να οργιάζει ο παλιάνθρωπος.
4: Τι λες, βρε γυναίκα, υπάρχει τόσο πονηριά στον κόσμο?
3: Α, υπάρχω κι εγώ.
4: Αυτό να μου πεις, υπάρχει εσύ, βέβαια.
3: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
4: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον έκφυλο.
3: Μη μου τον πονηρέψει.
4: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον
3: έκφυλο. Τώρα θα είδεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
4: Για πλησίασες.
5: Ορίστε.
4: Τι λουτράκι τσαμπουνάς εδώ?
5: Εγώ?
4: Ναι. Δεν είπες να πας τα καμένα βούρλα?
5: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
4: Σκασόσκα, ίσως με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα καμένα βούρλα στο λουτράκι?
5: Το νερό.
4: Ποιο νερό?
5: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
4: Το νερό, βρε βλάκα. Ποιο νερό, βρε, που θα βάζεις το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί?
5: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
3: Τι θα τα κάνεις, βρε τα άλατα. Πασατέμβασης.
5: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει
4: πέσα. Σκάτος μου, σκάτος. Κανείς δεν σου πει τίποτα, βρε. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
0: Ετοιμαζόμουν να πω μια αξέχαστη στιγμή από το έργο, την κινηματογραφική μεταφορά βέβαια του θεατρικού «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», με τον Βασίλια Βλονίτη, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Νίκο Ρίζο, τη σύζυγό του και τόσους άλλους εξαίρετους ηθοποιούς, αλλά τελικά αυτό το έργο είχε μόνο εξαιρετικές σκηνές. Η μία διαδιχόταν την άλλη. Είμαστε περισσότεροι, αν όχι όλοι την έχετε δει, σε εκείνο το σημείο στο σπίτι ακόμα, που ο Βασίλης Αυλονίτης, θέλοντας να ακολουθήσει την όμορφη ξανθιά γειτόνισσα στις διακοπές της, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το πρόγραμμα του τάχα μου ασθενούς από αρθρητικά γαμπρού του Νίκου Ρίζου, προκειμένου να βολέψει αυτό στις δικές του ατιμίες. Σε ένα από τα αφιερώματα κάποιων άλλων εποχών, φίλες και φίλοι, βρήκα κάτι που σας το έφερα να το μοιραστούμε. Ο Τσιφόρος έβλεπε τα πάντα στη ζωή από μια χιουμοριστική σκοπιά, τη δικιά του σκοπιά. Αδυναμία του να σατιρίζει ό,τι οι άλλοι έβλεπαν με δέος. Οι διάλογοι των ηρώων του, όσο υψηλές θέσεις και αν κατήχαν, δεν διέφεραν από τους διαλόγους των απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους εκφράσεις. Και κάτι ακόμη περισσότερο. Ο Τσιφόρος δεν δίστασε να βάζει στο στόμα των ηρώων του εκείνα τα λόγια που είχαν στο μυαλό τους, λόγια που θα ήθελαν να πούν στις σταυροφορίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Όταν γύριζε ο υπότης το μεσημέρι στον πύργο του, ρώταγε με πάρα πολύ φυσικό τρόπο τη γυναίκα του «Είναι έτοιμο το φαΐ?» και εκείνη το απαντούσε «Σου έχω κάνει κάτι γιουβαρλάκια μούρλια». Ένας άλλος υπότης δεν δίσταζε να πει για την Βασιλομήτωρα «Πολύ μας έχει πρίξει και θα της πω καμιά κουβέντα». Εκφράσεις και λόγια που ακούγονται καθημερινά σε όλους τους χώρους, από τους πιο επίσημους μέχρι και τους πιο περιφρονημένους. Ένας πραγματικός ρεπόρτερ της ζωής ήταν ο Νίκος Τσιφόρος, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς σε ένα αφιέρωμα των νέων με τα οποία συνεργάστηκε για σειρά ετών. Ένα αφιέρωμα που μας έρχεται από το φίλο της 7ης Αυγούστου του 1970. Για να δούμε τι λέει. Ο αξέχαστος συνεργάτης μας είχε μία αρχή στη ζωή του. Να ζει τις διάφορες καταστάσεις και μετά να τις γράφει. Όταν σκέφτηκε να γράψει τα παιδιά της πιάτσας, έφυγε από το σπίτι του και για έναν ολόκληρο μήνα έζησε στην Τρούμπα του Πειραιά και έκανε παρέα με τους τύπους του λιμανιού, τις κοινές γυναίκες, τους λαθρέμπορους, τους σωματέμπορους, τους εντός εισαγωγικών αποφύτους των φυλακών. Όλα τα ναυάγια που μπορεί να συναντήσει κανείς στα διάφορα λιμάνια.

102 FM της R3 εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι όλοι μαζί συντροφιά στο σημερινό μας αφιέρωμα στο μεγάλο συγγραφέα, δημοσιογράφο, σεναριογράφο, σκηνοθέτη και πόσα άλλα, Νίκο Τσιφόρο. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε, δεν το κάναμε στο ξεκίνημα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα και μεγάλη και χαρά που ξανανταμώνουμε, φίλες και φίλοι. Πολλά τα μηνύματα. Την καλησπέρα να στείλουμε στην αγαπημένη την Άννα, στο φίλο τον Ηλία, στον Μοριά. Πολλά φιλιά να στείλεις και στην Ατάσα μας, φίλε Ηλία. Τον Γιώργο τον Στρατηγέλη στα ξένα, το φίλο τον Τηλέμαχο, τον Άκη, τη Σοφία, την καλησπέρα στον Νίκο, την αγαπημένη την Ειρήνη, την οποία ευχαριστώ και για τις ευχές, και την αδελφούλα της, τη Δήμητρα, η Τατιάνα μας, ο Λάζαρος, ο Γιάννης ο Λιώνης. Μια καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το «Άλατης, Άλατης». Και είχε και τα περίεργα για την εποχή λογάκια του, έτσι. Είναι και το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε ο Τσιφόρος. Το «Άλατης, Άλατης», φίλες και φίλοι, ήταν ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ, παρακαλώ, το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1955 του Τσιφόρου, «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη», ερμήνευσε η Μπέμπα Κυριακίδου. Χωρίς προκαταλήψεις, ο Νίκος Τσιφόρος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είδε όλα αυτά τα ναυάγια με πάρα πολύ ανθρωπιά, με κατανόηση. Πίστευε και εκείνος, όπως ο Αμερικανός συγγραφέας Ντέιλ Κάρνεγι, ότι ο μόνο λόγος που δεν είμαστε κροταλίες είναι γιατί οι γονείς μας δεν ήταν κροταλίες. Και ότι και αυτά τα εντός εισαγωγικών αποβράσματα θα μπορούσαν κροταλίες είναι γιατί οι γονείς μας δεν ήταν κροταλίες. Και ότι και αυτά τα εντός εισαγωγικών αποβράσματα θα μπορούσαν

0: Και βέβαια ο Τσιφόρος δεν συνεργάστηκε μόνο με την εφημερίδα Τα Νέα ΕΕ. Από το 1950 διατηρούσε στήλες σε διάφορες εφημερίδες, στον προοδευτικό Φιλελεύθερο, το Βήμα, τον Ελεύθερο Κόσμο, αλλά και σε περιοδικά όπως ήταν το Ρομάντζο, ο Ταχυδρόμος, το Πάνθεον, το Τραστ. Τακτικός συνεργάτης μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται πάρα πολλά ευθυμογραφήματα αλλά και κείμενα ραδιοφωνικά, μέσα από τα οποία καταδείκνει τα στραβά και ανάποδα της ελληνικής κοινωνίας. Οι ήρωες του Νίκου Τσιφόρου κινούνται συχνά στο περιθώριο, γεφυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την προπολεμική και την μεταπολεμική περίοδο της Αθήνας, έχουν δοσοληψίες με τον νόμο και το δραματικό διωγγώνεται και διωγγώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει γκροτέσκο. Ο Νίκος Τσιφόρος θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία και ως πεζογράφος, διακρινόμενος για το υπέροχο του χιούμορ και την ικανότητά του στην σατυρική απόδοση διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Χαρακτηριστικοί τίτλοι βιβλίων του «Ελληνική μυθολογία», «Η ιστορία της Αγγλίας», «Βιβλικά χαμόγελα» και τόσα και τόσα άλλα. Έργα του όπως «Τα παιδιά της πιάτσας», «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα» ή το «Εμείς οι Φράγκοι» ή «Οι Σταυροφορίες» έχουν φανατικούς αναγνώστες, όχι όμως σε μία μόνο εποχή, σε κάθε εποχή. Κάποια στιγμή, ευτυχώς βέβαια, ο Νίκος Τσιφόρος θα κάνει τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα και θα τα κάνει νωρίς, έτσι συγκεκριμένα το 1948, αν και η αλήθεια είναι πως από πολύ πιο μπροστά συμμετείχε αθόρυβα, θα λέγαμε, σε διάφορα σενάρια ταινιών. Το ντεπούτο του λοιπόν γίνεται με το σενάριο για το φιλμ 100.000 λίρες σε σκηνοθεσία του Αλέκου Λιβαδίτη. Ενώ την ίδια χρονιά θα ξεκινήσει και η συνεργασία του με τη μεγάλη κινηματογραφική σχολή, την Φίμος Φιλμς, γράφοντας και σκηνοθετώντας τη δραματική, έτσι ξεκίνησε, τη δραματική ταινία «Χαμένοι άγγελοι» με την Ειρήνη Παπά και τη Μαρούλα Γιούλη. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δραματική ήταν η πρώτη ταινία, όπως και η δεύτερη, που είχε τίτλο «Η τελευταία αποστολή» του 1949. Και εδώ βέβαια να υπογραμμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και συγκεκριμένα στην τέταρτη διοργάνωση του 1951. Όμως ο Τσιφόρος δεν άργησε να στραφεί στην κωμωδία, όπου άλλωστε είχε ένα φοβερό ταλέντο. Έτσι λοιπόν σκηνοθετεί το φιλμ «Έλα στο θείο» του 1950, αλλά και την «Ωραία των Αθηνών» του 1954, όπου δημιουργεί τον τύπο που κατά κάποιο τρόπο θα ακολουθεί τη Γεωργία Βασιλιάδου μέχρι το τέλος της πορείας της. Εκεί ο Ζάχος Μαρκάς, πρόεδρος του Ηθικοπλαστικού Σωματείου Πνεύμα και Ηθική, κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία με τον όρο να παντρευτεί βέβαια την άσχημη και μεγαλούτσικη σπίτο νοικοκυρά του θείου του, την Αριστεία Καραμπίνη. Προκειμένου να την ξεφορτωθεί βέβαια, προσπαθεί να την παντρέψει με έναν από τους δύο φτωχούς νικαριδές του, τον Νότη και τον Κοσμά, που του χρωστούν πολλά λεφτά και αρχικά οι κακομοίρηδες αποδέχονται την πρότασή του.
1: Και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το θαυμάσιο τρίο τέμπο σε ένα καινούργιο τραγουδάκι που έχει τον τίτλο «Το Κλαρίνο».

Να χαλέει ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω, να σου παίξω κάποιο τραγουδάκι φίνο. Να φυσήξω χίλιες νότες, χίλιες νότες, χίλιες νότες, να χορεύει το φεγγάρι και να βγεις για να

0: ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», λοιπόν, φίλες και φίλοι, 1960. Αυτό ήταν το τρίο τέμπο στην πρώτη γύρα του τραγουδιού, και μάλιστα όταν ο Κονφερασιέ μίλησε για κάποιον ερασιτέχνη που ήθελε να τραγουδήσει και αυτός, αυτός ήταν ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος. Για να πετύχει το σχέδιό του ο Ζάχος στην ωραία των Αθηνών, να θυμάστε τι κάνει. Στέλνει τον Νότι και τον Κοσμά να μείνουν στο άδειο δωμάτιο της Αριστέας, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτυχθεί με έναν εκ των δύο το ιδίλιο. Στο μεταξύ, οι δύο νέοι, που ερωτεύονται βέβαια άλλα κορίτσια, προσπαθούν ο ένας να αναγκάσει τον άλλο να πάρει τη μεγάλη απόφαση να παντρευτεί την Αριστέα. Ρεσιτάλ ερμηνεών σε εκείνη την ταινία από όλους: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Γκέλη Μαυροπούλου, Σπεράντζα Βρανά, ο συμβολιογράφος Σταύρος Ξενίδης και βέβαια η πένα, φίλες και φίλοι. Η πένα. Μια πένα που καυτεριάζει αλλά δεν χλεβάζει. Μια πένα που δεν λέει αλλά υπονοεί. Μια πένα που δικαιώνει με το δικό της τρόπο τις επιλογές των απόκληρων των φτωχών και στέλνει στον πάγκο του αυτόν που επιλέγει με μπαγαμποντιά να πλουτίσει στις πλάτες των άλλων.
1: Εντάξει, και τώρα η σειρά μου. Βγάλει τη γραβάτα να στολιστώ κι εγώ.
2: Δηλαδή πας φυρί-φυρί να με εκθέσεις?
1: Όχι ρε Νότι, αλλά τέλος πάντων συγκεκριμένος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μ' αρέσει η μικρή.
3: Ήρθατε, τι σε συνόησα?
4: Ναι, και κουβεντιάζομαι για δουλειές. Μα συγχωρείς δηλαδή?
3: Εμένα να με συγχωράτε.
2: Μα αυτήν εδώ πως ξεμπλέκουνε?
1: Αν δεν ξεμπλέκουνε.
2: Αλλά?
1: Για να μας κόψει χλαπ ψαλίδι το χαρτζηλίκι ο Ζάχος. Τι ωραίος που είσαι. Βρε εδώ στα κορίτσα μοστράραμε για επιχειρηματίες.
3: Φωνάξατε?
4: Όχι σου είπαμε Αριστέα μου.
1: Όχι.
4: Έχουμε δουλειά. Πνιγόμαστε.
3: Δαρδόν.
2: Εγώ αυτή θα τη χτίσω.
1: Μπράβο ρε ξυπνάκια. Μπράβο. Βρε άστι να σε περνάει για γαμπρό και να τα τρώμε του Ζάχου.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
1: Όχι.
3: Είπα.
1: Θα τα αναβάλεις και θα τραβάμε. Κατάλαβες?
2: Μπήκα. Αναβολή και τραβηχτική.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς θα τις χάσουμε τις μικρές.
3: Παρδόν, θα φάτε εδώ. Έχω φτιάξει ένα μακαρονάκι κοπτών νέκτα.
2: Όχι, δεν θα φάμε.
3: Κρίμα. Καλέ μείνατε. Θα το πετάξω, θα πάει χαράμι τόσο φαΐ.
1: Δεν το τρώμε το κοπτόν. Μας πειράζει.
3: Μπαρδόν.
2: Α, δεν γίνεται κουβέντα με αυτή την κάμπια. Ρε, εσύ κάνουμε μια δουλειά.
1: Τι?
2: Πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει μικρά.
1: Στη μικρά. Φύγαμε.
3: Τι φεύγετε?
1: Όπα. Σπίτο νοικοκυρά είναι αυτή για σταθμάρχης. Έχουμε και δουλειά.
3: Και το φαΐ?
2: Φάτο.
3: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει, θα πάρει βράση.
1: Θέλει και τη σόδα του.
0: Ο Τσιφόρος, φίλες και φίλοι, εμπνεύστηκε το όνομα της ταινίας «Η ωραία των Αθηνών» από τα πρώτα καλλιστεία που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, θέλοντας να απογειώσει τη Βασιλιάδου, για την οποία όλοι συμφωνούν ότι δεν ήταν όμορφη, αλλά φρόντιζε με τους ρόλους της και με την άνεση με την οποία τους υιοθετούσε να γίνεται εκπληκτικά όμορφη στα μάτια του κόσμου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλες κωμωδίες, της Φινος Φίλιπς, ο Θησαυρός του Μακαρίτη του 59 και ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός του 61, εκεί όπου ο Αυλονίτης δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, μεγαλύτερο βάθος με την ερμηνεία στο ρόλο που το γράψε ο Τσιφόρος. Συνεργαζόμενος με άλλους παραγωγούς, θα σκηνοθετήσει τις ταινίες «Το παιδί μου πρέπει να ζήσει» του 51, «Ο πύργος των υποτών» που προαναφέραμε του 52, «Το ποντικάκι» του 54, «Ο άνεμος του μίσους» της ίδιας χρονιάς, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» ένα χρόνο αργότερα, «Το τσιγκάνικο αίμα» του 56, και δεν σταματά εκεί. Η δεκαετία του 50 είναι γεμάτη. «Τρεις detectives» το 57, «Ο γυναικάς» τον ίδιο χρόνο, «Ο λεφτάς» το 58 και το «Τρεις κούκλες και εγώ» του 1960. Μουσική. Από το 1961 ο Τσιφόρος στρέφεται αποκλειστικά στη συγγραφή σεναρίου, αφήνοντας πλέον σε άλλους την καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο Τσιφόρος αφήνει την κληρονομιά του παντού. Και όπως γράφει ο καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας Γιώργος Σαββίδης στο Βήμα στις 12 Αυγούστου του 1970, ο Τσιφόρος, ερχόμενος βέβαια μετά τον Ψαφά, κατόρθωσε να στρώσει καινούριους δρόμους στην λαμπρή μα πολυπατημένη παράδοση του λεγόμενου ευθυμογραφήματος. Δεν είναι λίγο, υπογραμμίζει ο Σαββίδης. Δεν είναι όμως και αρκετό, έστω και αν εξετάζοντας απροκατάληπτα τούτη την ανανέωση διαπιστώσουμε τις αντιστοιχίες της με το ανάλογο τμήμα του έργου του Ροΐδη έξω από το πολιτικό πεδίο και μείον τη χερικακία. Δεν είναι αρκετό, συνεχίζει ο Σαββίδης, γιατί μας κρύβει την ουσία της προσφοράς του Τσιφόρου. Ποια ήταν? Την αναζωογόνηση της τέχνης του πεζού λόγου εκ των κάτω, δηλαδή την σπάταλη καλλιέργεια και διάδοση ενός ύφους του τέστην μιας ρηματικής τάσης απέναντι στη ζωή, συνειδητά θρεμένου με την καθημερινή ιδιωματική έκφραση χειραγωγημένη με διακριτική στοργή και δίχως υπεροψία.

Από το 1947 ο Νικοσηφόρος ήταν παντρεμένος με την Χαρίκλια Μπακαρούκα, με την οποία θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαζί μάλιστα θα αποκτήσουν και μία κόρη, την Νάνση Τσιφόρου. Δυστυχώς στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Τσιφόρος θα διαγνωστεί με καρκίνο. Δεν θα σταματήσει να γράφει. 5 χρόνια θα παλέψει για να υποκύψει τελικά στις 6 Αυγούστου του 1970.

0: πάντα πατερδί μεγάλο γινότανε, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, όταν καλεσμένοι για κάποια σκηνή ήταν το ντουο Χάρμα, ένα αξέχαστο ζευγάρι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο το ακούσαμε στην εμφάνισή του στην ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, να ερμηνεύει το «Σαν ποντίκι με τη γάτα». Φοβερή σκηνή, στην οποία, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ακούγεται μια φωνή η οποία λέει «Άρε κακούργα γης». Ο Τσιφόρος κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, αφού περνούσε από τα θέατρα, είτε πεζόταν κάποιο έργο είτε όχι, πήγαινε πάντα σε κάποια ταβέρνα και μετά περνούσε και από κάποιο μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες δικών του ανθρώπων που τον αγαπούσαν και τους αγαπούσε πολύ. Πάνω απ' όλα αγαπούσε την ίδια τη ζωή. Όχι όμως το χρήμα. Ήταν ο παδός του, τα λεφτά πρέπει να τα τρώμε φρέσκα, γιατί μετά μπαγιατιεύουν. Ίσως γι' αυτό δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι, πάντα στο ενίκιο. Η ιδιοκτησία δεν τον αφορούσε παρά μόνο να περνάει καλά. Και παρόλο που δεν τα είχε και με το χορό, χόρευε και ολίγο. Ομολογουμένως με έναν παράξενο και δικό του τρόπο, όπως έλεγαν οι φίλοι.
1: Κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Σημαντικό πράγμα η μνήμη, φίλες και φίλοι. Το γέλιο. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μετράει είναι η τεράστια αυτή κληρονομιά που αξίζει βαθιάς μελέτης. Τα κείμενα του Τσιφόρου εκφράζουν αυτό που θα αποκαλούσαμε εκφραστική υγεία. Αλλά προσοχή, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την απλότητα του λόγου με τον κενό νοημάτων λόγο. Ο Τσιφόρος έφερε στο προσκήνιο τα ζωτικά στοιχεία της καθημερινότητας, της καθημερινά ανανεωνούμενης λαλιάς μας, χωρίς ωστόσο να πετά στον κεάδα τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και κυρίως όλους εκείνους τους απαραίτητους κανόνες που κάνουν ένα έργο μεγαλειώδες και το ξεχωρίζουν από τη σαπίλα πολλών σύγχρονων επιθεωρήσεων ή θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων, όπου χιούμορ και μάλιστα κρύο είναι μόνο το σεξ, η απιστία του κουμπάρου με την κουμπάρα μέσα από διαλόγους πολύ φθηνούς. Ξέρετε, το ξέρετε, μπαγαμπόντης ήταν ο κλέαρχος, αλλά μπορούσε να κρύψει όλο του τον χαρακτήρα μέσα από ένα απλό βουλωμένο γράμμα «Διαβάζεις, Μαρίνα μου». Και εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του 1948. Είναι το «Δάκρυσαν τα μάτια», σε ένα υπέροχο τζαζ κομμάτι του Γιάννη Βέλα σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Τραγουδάω νεαρότατος, τότε νέος, ξέρετε, ηθοποιός, ο Νίκος Καζής. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε αρχικά ο αγιασμός. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου με μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δρύμια κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εμπίπτει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς υπάρχουν νέα κρούσματα και επιχειρείται καθημερινά περιορισμός της εξάπλωσης με 35 κτηνιάτρους στο πεδίο. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυγόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα διορεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του Conference Link διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Στις 9 η ώρα, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τσεσεκά στη Σόφια, στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλίμακωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχος σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας προς την Ουκρανία. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδος για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τα αποθέματα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναβασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, είπαν όλοι και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ, από αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference Link διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Αυτή την ώρα Όφια θα αντιμετωπίσει την Τσεσεχά στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Ξεπερνούν τους 360 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έκανε γνωστό το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά και ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στη Λέσβο με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο Ζωικό Βασίλειο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφτεί το σημείο μαζί με το φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής αύριο στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός Χράντζες Σκράλοβε 1-1, Μπραμ Πάοκ 3-2. Ο Όφι προηγείται της Τσεσεκά στη Σόφια με 1-0. Ο Πέτρος Γαϊτατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Οπότε φτάσαμε στην Πέμπτη, ούτε που το κατάλαβα. Κύλησε εύκολα και γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να κύλησε και για εσάς το ίδιο εύκολα. Σήμερα φυσικά η Θεσσαλονίκη ασχολείται με την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός μας στην πόλη μας. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις, βρήκαμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Πείτε μας και αν πήρατε το μετρό να πάτε προς την Καλαμαριά. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε, και όμως συνέβη, παιδιά. Από σήμερα στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκε στις 3 το μεσημέρι της 5ης 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο του σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τελικό σταθμός η Μίκρα. Τα επίσημα εγκαίνια φυσικά πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε μάλιστα και στο πρώτο δρομολόγιο, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής προσθέθηκαν λοιπόν στο ήδη υφιστάμενο μετρό που είχαμε. Τα έχουμε πει και χθες, 24 λεπτά από τη Μίκρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο η διαδρομή διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Πολύ σημαντικό, θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης και στα ανατολικά και στο κέντρο. Στο κοινό τμήμα του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό της 25ης Μαρτίου οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου ανά 3 λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά. Μη σας φάνει περίεργο, είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, αργεί λίγο περισσότερο το μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό συμβαίνει φυσικά σε όποιες γραμμές και στην Αθήνα αλλάζει από την μπλε στην πράσινη, από την μπλε στην κόκκινη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το δρομολόγιο. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές, από 5 και 4 το πρωί έως και στις 12.30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση του ωραρίου έως και στις 2 η ώρα το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι ένα μέτρο που συζητιέται αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο το 24ωρο, αλλά το μία ακόμα ώρα επέκταση, δηλαδή να πάει από τις 2 στις 3, είναι κάτι που συζητιέται. Είπαμε, έγινε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε και μια είδηση. Μας είπε ότι ξεκινά ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί, αλλά η επέκταση του μετρό και στη δυτική πλευρά της πόλης είναι γεγονός. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Κάθε έργο που γίνεται στην πόλη, όπως και το flyover, το οποίο, παιδιά, το είπα και χθες, προχωράει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναν οι άνθρωποι. Βοηθάει σίγουρα την αναβάθμιση της πόλης μας σε κόμβο των Βαλκανίων, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, είχε και ένα αστείο περιστατικό. Ένας νεαρός του φώναξε: «Τι να το κάνω το μετρό, φέρε τον Κωνσταντέλια πίσω». Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια του, ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον το μετρό σας το παρέδωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα στην πόλη, τους ενδιαφέρει η πορεία του ΠΑΟΚ και το ποιος παίζει στον ΠΑΟΚ, τα οποία θα πούμε σε λίγο πώς θα πήγε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.

Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά, που το τίμησε ο κόσμος σήμερα. Είχε αρκετή κίνηση. Περίπου όση κίνηση είχε και όταν πρώτο άνοιξε το μετρό Θεσσαλονίκης, είτε από περιέργεια είτε επειδή πραγματικά το χρειάζονταν ο κόσμος, το τίμησε το μετρό. Εκατοντάδες μπήκανε στους σειρμούς. Όλα καλά να πάνε. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που απασχολούσε την πόλη μας ήταν ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Conference, που δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αύγουστο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έχασε με 3-2 από την Μπραν. Πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν προσπάθησε καν ο ΠΑΟΚ. Έφαγε ένα γκολ από την Μπραν. Έγινε το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε για 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε 2-2. Και λίγο πριν το τέλος ο Γιαννούλης έκανε ένα πέναλτι. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν θα το έδινα. Περισσότερο ο επιθετικός μπλέχτηκε στα πόδια του Γιαννούλη. Αλλά ήταν από πίσω ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Οπότε είχε το πάτημα ο διαιτητής να το δώσει. 3-2 και ο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κάτι που θα φέρει περισσότερη γκρίνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Έτσι είναι, πληρώνεις τα λάθη σου. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν πολύ αργά στο μεταγραφικό παζάρι. Λήψη χρημάτων γίνεται αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον μήνα Αύγουστο, οι παίχτες ρίχνουν και τις απαιτήσεις τους τις χρηματικές. Γι' αυτό περιμένουν οι ελληνικές ομάδες τέλη Αυγούστου για να ψωνίσουν από την αγορά. Βέβαια αυτό το πληρώνεις όταν πρέπει να μπεις από πολύ νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 0-1 και για πολλωστή φορά, και πάλι με την ίδια ομάδα, 2-2 είχε ισοφαριστεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και πάλι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και οδηγήθηκε στην παράταση. Αυτή τη στιγμή μένουν 7 λεπτά για να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ο αγώνας. Καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά συνεχίζει και πληρώνει τα αμυντικά του λάθη και την παράταση που βλέπω είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν αντέξει 7 λεπτά και δεν δεχτεί γκολ, γιατί έχουν γίνει κάποιες ευκαιρίες από τους Τσέχους, όλα θα κρυθούν στην παράταση. Στα πέναλτι. Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε μια εμφαντική εμφάνιση, κέρδισε 4-0. Δίκαια λοιπόν βρίσκεται στους ομίλους. Θα σας πούμε και μετά με ποιες ομάδες θα παίξει. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Θα χορτάσουμε βέβαια ωραία παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να μαζεύουμε κανένα πόντο. Και ο εκπληκτικός Όφη, οι κριτικοί θέλουν να μας τρελάνουν φέτος. Εκτός ότι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται μέσα στη Βουλγαρία με 0-1 τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Τουλάχιστον ας έχουμε μία ομάδα στα κύπελα πλην της ΑΕΚ, φυσικά στο Champions League. Γιατί και τον Παναθηναϊκό τον βλέπω δύσκολα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει.

Όχι ότι είχε περιθώρια, αλλά ομολόγησε ο 53χρονος δολοφόνος της σύζυγου του στη Ροδόπη. Από την ιατροδικαστική εξέταση φάνηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ένα και μοναδικό χτύπημα στο λαιμό της 44χρονης. Ο δράστης, να θυμίσουμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία της σύζυγου του, ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει. Δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ομολόγησε πως το έκανε μετά από ένα καυγά που είχαν με τη σύζυγό του. Θόλωσα, είπε, έτσι είναι, όποιος θολώνει παίρνει ένα μαχαίρι και σφάζει τον άλλον. Αφού λοιπόν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας. Την ώρα που έγινε η δολοφονία ήταν τα δυο τους παιδιά μέσα στο σπίτι. Μάλιστα ο 19χρονος γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το μαχαίρι που έφερε το μοιραίο τραύμα ήταν 20 εκατοστά η λάμα του, η λεπίδα του, και έγινε στην τραχυλική χώρα της 44χρονης με αποτέλεσμα να διαπεράσει, για να καταλάβετε, τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας φυσικά σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, και δυστυχώς ήταν και μοιραία. Αναμένεται λοιπόν, αφού αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, ο 53χρονος να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να του αποδοθούν κατηγορίες, και φυσικά μετά να μάθουμε και την ποινή που του αναλογεί.

Με τον ίδιο τρόπο που έχασε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, με πέναλτι δηλαδή, πάει να κλέψει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός την πρόκριση. Στο 121 ήταν το χρονόμετρο και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό, το οποίο μόλις μπήκε στα δίχτυα, οπότε θα σφυρίξει ο διαιτητής και ο Παναθηναϊκός περνάει στους ομίλους του Conference League. Ευτυχώς, ευνόησε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, είναι η αλήθεια. Μπορούσε και να μην το δώσει, αλλά ας μας ευνοήσει και μια φορά η διαιτησία στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ζέστη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει αρχίσει και φυσάει λίγο. Βέβαια, θα μου πείτε, φυσάει καυτό αέρα, τι να το κάνω, αλλά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλά. Γιατί το λέω χαμηλά? Γιατί το 35 φυσικά δεν είναι χαμηλά, αλλά όταν τις προηγούμενες μέρες έφτασε στο 40 το θερμόμετρο, το 35 είναι καλά, μην γκρινιάζουμε. Αλλά ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική έρχεται στη χώρα μας από την Κυριακή το μεσημέρι και θα κρατήσει 6 μέρες, παιδιά. Θα δούμε σίγουρα 40. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι πολύ πιθανόν να δούμε και 42 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα τα μελτέμια θα ενισχυθούν, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και ισχυρών ανέμων, τι έχουμε πει, προκαλεί, αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Οπότε, οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Μην κάνετε μπάρμπεκιου εκεί στο κάμπινγκ που είστε. Δεν πειράζει, ένα Σαββατοκύριακο είναι. Όπως είπαμε, θα κρατήσει τουλάχιστον 6 μέρες η ζέστη και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 32 βαθμούς. Υπομονή, 6 μέρες και μετά μπαίνουμε φθινόπωρο, παιδιά. Έφτασε ο Σεπτέμβρης.

Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά έχουμε πολλά αθλητικά σήμερα να σας πούμε. Καταπληκτικός ο Καραλής στη Ζυρίχη, έχουμε Diamond Link. Πήδηξε, πέρασε τα 6-20 μέτρα, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αυτός ο άνθρωπος και πολυκατοικία να περάσει στο επικοντό, ο Ντουμπλάντης θα πηδήξει περισσότερο. Δοκίμασε ο συγκεκριμένος για τα 6-32 και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε, πήδηξε στα 6-25. Και έτσι ο Καραλής βγήκε και πάλι δεύτερος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κοντράρει τον Ντουμπλάντης. Τα 6-25, για να καταλάβετε, αν δείτε το βίντεο, τα έχει περάσει πάρα μα πάρα πολύ άνετα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τόσο ταλαντούχος κάτι μας κρύβει. Περιμένει τίποτα Ολυμπιακούς ή παγκόσμιο για να πηδήξει όσο μπορεί. Σημασία έχει ότι ο Καραλής είναι σε εκπληκτική φόρμα, το επιβεβαιώνει συνέχεια και πιστεύω ότι μπορεί να πηδήξει και τα 6-25, θα το δούμε πολύ σύντομα. Έχουμε και τον Τεντόγλου, μην το ξεχνάμε. Πήδηξε 8-45 ο Τεντόγλου, αποφάσισε να μην ξαναπηδήξει, έτσι κι αλλιώς πρώτος είναι. Ο δεύτερος βλέπει την πλάτη του από πολύ μακριά, δεν πέρασαν καν τα 8-25. Άνετος και ωραίος, ακόμη μια φορά στην κορυφή ο Τεντόγλου.

Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, υπέροχα τραγούδια όπως πάντα. Έκανε, λέει, φανουρόπιτα, πεντανόστιμη αφράτη, λέει, για να μου φανερώσει αυτά που θέλω. Βοηθάει πάντα ο Άγιος. Αφού μας το θύμισε η Μαρία, γιατί εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στο φανούρι που γιορτάζει σήμερα. Είναι και το έθιμο της φανουρόπιτας. Συνδέεται παραδοσιακά με την παράκληση προς τον Άγιο Φανούριο να τους φανερώσει κάτι που έχει χαθεί, αλλά και να βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Φυσικά άλλοι πιστοί την προσφέρουν ζητώντας υγεία, δύναμη, παρηγοριά ή ελπίδα. Πλήθος κόσμου πήγε σε εκκλησίες που γιορτάζουν τον Άγιο Φανούριο. Ξέρω σίγουρα μία στην Τούμπα και στο Ναύπλιο είναι μια πάρα πολύ γνωστή. Είδα και μερικές εικόνες από εκεί. Κανονικά πρέπει να κάνεις την φανουρόπιτα και να την μοιράσεις. Για σένα πρέπει να κρατήσεις μόνο ένα κομμάτι. Την υπόλοιπη πρέπει να τη φάει ξένος κόσμος, η οικογένειά σου προφανώς, αλλά και αν δεν έχεις κάποιον στο σπίτι, πρέπει να τη μοιράσεις σε άλλους, για να πιάσει η επίκληση που κάνει στον Άγιο Φανούρι να σε βοηθήσει. Οπότε, Μαρία, αν δεν είχες κόσμο να τη δώσεις, το στούντιο βρίσκονται εδώ στην Αγγελάκη. Παίρνω από εδώ να μας αφήσει ένα κομμάτι. Είναι καταπληκτική η φανουρόπιτα μαζί με ελληνικό καφέ. Είναι από τα αραιότερα πράγματα που μπορείτε να φάτε.

Λοιπόν, τρελαίνομαι που με ό,τι λέμε μας απαντάτε κατευθείαν. Χθες πάντρεψα και μία ακροάτρια, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Δεν μας έχει στείλει σήμερα η Δάφνη, άρα μάλλον τη χαίρεται τη χθεσινή πρόταση γάμου που της έγινε. Λοιπόν, η Δέσποινα μας λέει ότι κάθε εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε φανουρόπιτα και να την πηγαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Φανουριού. Μας λέει μάλιστα ότι υπάρχει και μία κοντά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στην Κάτω Τούμπα, και εγώ αυτήν ξέρω. Όποιος δεν έκανε σήμερα, λέει, να μην στεναχωριέται, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει κάθε εβδομάδα και μας δίνει και τα υλικά που χρειάζεται. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τρελαίνομαι για τις λεπτομέρειες, χυμός πορτοκαλιού, λάδι, ζάχαρη ή μέλι, λέει, υπάρχει και αυτή η παραλλαγή, καρύδια, σταφίδες, νερό, σόδα και βανίλιες, μάλλον εννοεί, για το φούσκωμα και το άρωμα. Αυτά είναι τα υλικά αν θέλετε να φτιάξετε τη φανουρόπιτα. Αρκετός κόσμος, παιδιά, πιστεύει σε αυτά, μην τα κοροϊδεύετε. Και ξέρω και αρκετές περιπτώσεις που όντως έγινε τάμα και το φανέρωσε ο Άγιος Φανούριος. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα, σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμη. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα 5, 5 και 4 με 12.30, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 τα ξημερώματα, Κυριακή 5 και 4 επίσης με 12.30. Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπράν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση την Χράντσες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την Τσεσεγά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το Ρόκι, όχι το Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά ένα σκύλο στην οδό Φλέμινγκ που έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο βάθους 3 μέτρων. Βρισκόταν σε εξέλιξη έργα του ΔΔΕ. Ο άτυχο σκύλο βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και με ψυχραιμία και συντονισμένες ενέργειες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου. Ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε στο φρεάτιο μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα να συνδράμει στην προσπάθεια φυσικά. Κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, απεγκλώβησαν το σκύλο, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση με επιτυχία, σώος και αυλαβής. Ο Ρόκι, και πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβαστική που κάνει σπουδαίο έργο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Αν κάποιος έλεγε φτιάξε μια δύσκολη κλήρωση για το Champions League για την ΑΕΚ, αυτό τον όμιλο δεν θα το φανταζόταν. Οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ λοιπόν στη League Phase του Champions League είναι οι εξής. Εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στο πρώτο μάτς που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Dortmund. Εντός έδρας τη Ρώμα. Εκτός έδρας τη Shakhtar Donetsk. Εντός έδρας τη Galatasaray. Εκτός την Como, την Ιταλική ομάδα. Και η μόνη ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολος αντίπαλος, που δεν είναι, είναι η Λίντσερ, που την αντιμετωπίζει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι άκρος επιθετική ομάδα και έχει, παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό 3, 4, 5 βαθμούς, τόσους βλέπω να παίρνει η ΑΕΚ. Δεν έχει καμία σημασία όμως, είναι άξια σε αυτή την φάση του Champions League, και σημασία έχει να χαρεί το παιχνίδι και να αποκομίσει και εμπειρίες. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αν και το Champions League σπανίως γίνονται εκπλήξεις, η διαφορά μεταξύ κάποιων ομάδων είναι τεράστια. Βλέπε Real Madrid και Manchester City που έχουν κάτι προϋπολογισμούς 500 εκατομμύρια ευρώ και βάλε. Είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν μικρές ομάδες από μικρά πρωταθλήματα, ενώ και το δικό μας πρωτάθλημα δεν φημίζεται ότι είναι και στα καλύτερα.

Αύριο έχουμε το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Η πανσέλινος λοιπόν του Οξύριγχου, αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά για να την απολαύσετε. Πάρτε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, πάρτε όποιον θέλετε. Πάτε κάπου ωραία να το δείτε. Θυμίζουμε ότι είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στη χώρα μας, για να μπορέσετε να το απολαύσετε έτσι κάπως διαφορετικά. Το όνομά του το έχει πάρει, συνδέεται λέει από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών, φεγγάρι του Οξύριγχου, αύριο. Σήγησε σήμερα η φωνή του Optimus Prime από τις ταινίες και το παιδικό φυσικά Transformers. Έφυγε από τη ζωή ο Peter, περιμένετε να δω το όνομά του, ο Peter Cullen, φωνάρα πραγματική. Έπαιξε σε όλα τα παιδικά και όταν γύρισαν την ταινία, ο σκηνοθέτης έβαλε όρο, απέτησε ουσιαστικά η φωνή και στην ταινία να είναι του Peter Cullen. Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια σίγουρα. Ο συγκεκριμένος το οποίος δεν ήταν η φωνή μόνο σε αυτό το παιδικό, ήταν στο Winnie το Αρκουδάκι, στο Knight Rider, στο Donkey Kong και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, ήταν η φωνή του Predator στη γνωστή ταινία του 1987, κλασική πλέον ταινία. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν, 85 ετών, δεν μας έχουν πει την αιτία θανάτου, πλήρης ημερών, φαντάζομαι έχει ζήσει πάρα πολλά, ευτυχισμένος, έχει και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood, όλα καλά και όλα ωραία, καλή δύναμη στους δικούς του να ξεπεράσουν γρήγορα το αρχικό σοκ, αλλά είμαι σίγουρος ότι έζησε μια πολύ ωραία και ευτυχισμένη ζωή.

Πριν δείτε αύριο το φεγγάρι όμως, θα βάλετε 7 η ώρα στο ΕΡΤ 2 Sport για να δείτε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για να προκριθεί στο Μουντον Μπάσκετ του 2027. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ουσιαστικά πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα, αν θέλει να έχει ελπίδες και κυρίως να μην αγχωθεί για την υπόλοιπη διαδικασία που μένει για τα προκριματικά του Μουντον Μπάσκετ. Ανακοίνωσε 12 ο Βασίλης Πανούλης. Αυτή είναι ο Κώστας Παπανικολάου, έμπειρος παίχτης, που κάθε φορά που τον χρειάζεται η εθνική είναι εκεί. Ο Νίκ Καλάθης, που στα φιλικά ήταν εξαιρετικός, έδωσε 12 ασίς στο τελευταίο παιχνίδι. Πραγματικά αγέραστο, στα 36 του θυμίζω ο Νίκ Καλάθης. Ο Γιαννούλης Ναρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νετζίμπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, να έχει ένα εύκολο απόγευμα, να χαρούμε και εμείς λίγο ένα καλό παιχνίδι από την εθνική που έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε να παίζει καλά. Και έχουμε και μια είδηση από το μπάσκετ του Άρη. Στις προπονήσεις του Άρη εντάσσεται ένας παίχτης που μας θυμίζει πολλά εμάς τους φιλάθλους του Άρη. Έρχεται ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, είναι ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Κατά γενική ομολογία του καλύτερου σέντερ που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Φασούλας ήταν πάρα πολύ καλό σέντερ, αλλά με όσους έχω μιλήσει οι αθλητές εκείνης της περίοδου μου λέγανε εμείς δεν κάναμε άμυνα γιατί ξέραμε ότι πίσω είναι ο Στόγιαν και θα τον κόψει τον παίχτη σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα τον αποκτήσει ο Άρης, θα πρέπει να αποδείξει ο παίχτης ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν μοιάζει τόσο πολύ με το στυλ παιχνιδιού του μπαμπά του και είναι λογικό, είμαστε το 2026. Έχει περισσότερες κινήσεις στο ρεπερτόριό του, αλλά είναι λιγότερο σκληρό στην άμυνα.

Χθες αμέλησα να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Δύο είναι οι καινούργιες ταινίες που ξεχωρίζουν. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ridley Scott. Εγώ όποτε βλέπω το όνομα Ridley Scott θα τη δω την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα διαβάσω καν την υπόθεση. Λέγεται «Ο αστερισμός του σκύλου». Πρωταγωνιστούν ο Jacob Elordi, Josh Brolin. Είπαμε σκηνοθεσία Ridley Scott. Ο κόσμος έχει τελειώσει και βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η δεύτερη ταινία που ξεχωρίζουμε είναι το τέλος της οδού Oak. Είναι μια περιπέτεια μυστηρίου και τρόμου του David Robert Mitchell. Πρωταγωνιστούν ο Jay Abrams, η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor. Οι κριτικές λένε ότι είναι από τις καλές ταινίες της συγκεκριμένης εποχής. Δεν την βάζουν στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αλλά είναι μια ταινία που αξίζει να δεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στα θερινά σινεμά της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Σινέ Απόλλων, όπου αύριο προβάλλεται το Toy Story 5 και το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, παλιά κλασική ταινία. Στο Cine Alex προβάλλεται το Fjord, που είπαμε ότι είναι μια καλή ταινία που αξίζει να δείτε. Στο Cine Nathalie πάλι το Fjord και το Dog Stars, η ταινία που σας είπα πριν του Ridley Scott. Και στο Cine Avra κάτι συμβαίνει, παιδιά. Αλλάξτε τις ταινίες. Έχει τρεις μήνες παίζουν την Οδύσσια. Προφανώς γεμίζει η αίθουσα και γι' αυτό συνεχίζουν και την προβάλλουν. Αλλά έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Είναι σίγουρα δύο μήνες που προβάλλουν την ταινία Οδύσσια. Όποιος θέλει πάντως να δει την ταινία του Christopher Nolan δίπλα στη θάλασσα, μπορεί να πάει στο Σινέ Αύρα.

Μια κίνηση που ελπίζω να αντιγράψουν οι ελληνικές αρχές από την Ιταλία, στον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι πεζοί που περπατάνε στο δρόμο και κοιτάζουν το κινητό τους θα τιμωρούνται με πρόστιμο. 75 ευρώ θα πληρώνουν. Η παράβαση, η οποία περιλαμβάνει, λέει, σε προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε έναν πεζό που έχει αποσπαστεί η προσοχή του από το τηλέφωνό του, ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα. Και δείτε στατιστικό. 20% των ατυχημάτων που εμπλέκεται αυτοκίνητο με πεζό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν ο πεζός ήταν πιο προσεκτικός και δεν χάζευε σε ένα κινητό. Η αλήθεια είναι, το παρατηρείτε και εσείς στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, όλοι περπατάνε κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, λες και δεν έχουν την υπόλοιπη μέρα χρόνο για να την κοιτάξουν. Έχω δει άνθρωπο να πέφτει στο μετρό, στις κάλες του μετρό, επειδή ακριβώς κοιτούσε το κινητό του και δεν κατάλαβε ότι τελείωσαν οι κυλιόμενες. Με αυτόν τον τρόπο βάζει λοιπόν η Ιταλία τους πεζούς στην εξίσωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 75 ευρώ το πρόστιμο. Αν θέλετε, ξανακοιτάξτε το κινητό σας.

Ο Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 5 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 2 πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα αντίστοιχα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το μεσημέρι ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία. Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στο πλήρες ωράριο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Caroline Leavitt, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊτανζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση τη Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.